Όταν αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη αυτή τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Τα χέρια μου θα βρίσκονται εκεί. Βρε σειρές με αυτοτελή επεισόδια. Βάλ το αμέσως στα πόδια. Αν υπάρχει δεδομένη πλοκή, δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο. Αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

Τη στέλνω το φωνιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

φτάσει ασπρόμαυρα επίκαιρα μέρες του 30 στην Αττική εξοχές που τώρα

πως ξύπνησα, λες και ούτε ένα σύννεφο δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Κυριακή με ανοιχτό παράθυρο, μακρινή βόλτα με το αυτοκίνητο.

πως ξεχάστηκα. Κυριακή, γέλια από μακρά. Κυριακή, να σε σκέφτομαι, θα σε κοιτάξω.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα, επιτέλους.
1: Ωραία, οι Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε και άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκη είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και θυμάται πρόσφατες. Ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι. Σε ενδιαφέρον τον ναι. άλλον που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί
1: διαβάζουμε. Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: εμένα πάντως μια φορά με διάβασε παραμονή ο μπαμπάκας μου.
0: Όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά τη Μαρία Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει,
1: σε όλα. Αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας, να μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει Πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου είναι και 15, αλλά δίνει Πανελληνία ο Άγγελος.
1: Κάτι Κυλιακού. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας.

0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν το αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό. Θα μας βρείτε έτσι και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
0: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
1: Μπράβο του.
0: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
1: Παρμενίζει.
0: 20 βαθμούς έχει στη Νέα Πολυλακωνίας αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
1: Βέβαια.
2: 24.
1: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Ναι. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
0: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
1: Πολλά.
0: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
1: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
0: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Mm. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζι, ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Γιατί δεν με καλέσατε.
0: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Σαβαγιάννα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται έχει σαν βάση για γλυκό.
0: Σαβαγιάρι είναι αυτό, γι' αυτό.
1: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
0: Σαβαγιάρι, πολύ ωραία.
1: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
0: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ναι, παιδιά. Όλα με το καλό.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλτας.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο να έχετε.
1: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
0: ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Να σε χτυπήσω να δεχτεί.
0: Αυτό, είναι το πεπτικό σύστημα. Μου χτυπάς την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομουρά το κάνουν αυτό.
1: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
0: Σωστό και
1: τι είσαι εσύ. Ναι. Παγκόσμια ημέρα κιανοκράνων.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
0: Και Μπαχαουλά.
1: Ναι,
0: μεγάλο προφήτη ο Μπαχαουλά.
1: Ο μπαχαϊσμό είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
0: Ένα τι?
1: Συγκριτιστικό.
0: Καμαγκέν.
1: Συγκριτιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σύν την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαΐ. Πώς τον Μπαχαούλα.
0: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
1: Ναι. Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει.
1: Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
0: Είναι η μέρα των κικίδων τη Βερανιδιά.
1: Ποιον?
0: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανίδιας?
1: Τα Βελανίδια μάλλον.
0: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυριτζίδες είναι, ναι. Πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
1: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
0: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
1: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
0: Κόκοβαν.
1: Κόκοβαν.
0: Κόκορας κρασατός.
1: Ναι. Εντάξει, έψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
0: Του χαλιού.
1: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι ημέρα του χαλιού.
0: Ναι.
1: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
0: Ναι.
1: Και λέει. Η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάσμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
0: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
0: Γιατί?
1: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
0: Άλλο πάλι για τούτο.
1: Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
0: Δεν. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
1: Βέβαια μου λέει.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
0: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
1: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ δεν τα πλύνω.
0: Βέβαια, γιατί μετά θα μου χλιάσουν.
1: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο?
0: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
1: Δεν λύθηκε.
0: Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπες ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
1: Πες τον.
0: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το
1: παλμπρίζ. Είχε ομβρίτσα.
0: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτές 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
1: Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει: Κατερίνα, σήμερα δίνουμε με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα, σας εύχομαι, αλήθεια.
0: Ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
1: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα, το Σάββατο.
0: Ακόμα.
1: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρουμε το Σάββατο.
0: Ακόμα.
1: Το Σαββάτο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα: μα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα. Λέω: μα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
0: Είχε ζέστα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζω τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν και θεατρικό όμως.
0: Ψαγίδη Υπομονή.
1: Ωσία είναι χειρότερο. Είναι ωσία. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρ του Βασιλέως.
0: Ναι, σπουδαίος.
1: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
0: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
1: Σπουδαίος.
0: Το έχει αφήσει το όνομά του.
1: Είναι,
0: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
1: Η Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
0: Καλή.
1: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
0: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
1: και
0: Ιταλία.
1: Ούνα φάτσα, ούνα
0: ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
1: Μία φλασιά μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Που, σαν τα Μπόνα.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
0: Λουίζα Μπονίτα.
1: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφταν κάτι αλεξιωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλετε να το βρω να σας το πω το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
0: Να μας το πεις κιόλας.
1: Όχι, να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
0: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μενιξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρη. Σας καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε.
1: Καταρχήν.
0: Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να είδε. Εκεί.
1: Εντάξει,
0: πέσαμε μέσα.
1: Πέσα
0: μέσα το AI δηλαδή.
1: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Έχει πρόστιμο.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, παράδοση.
0: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίδια από το Βόλο.
1: Πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
0: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
1: Πού στην Ιαπωνία?
0: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
1: Ρωτάω να
0: στο
1: Φούτζι. Να μας πει.
0: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
1: Όπως πάλι μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Late Backers.
0: Ωραία είναι, ρε.
1: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ σπαστική διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
1: Πολύ, πολύ σπαστική.
0: δίκιο έχετε.
1: Ναι.
0: Δίκιο έχετε.
1: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
0: Ναι.
1: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν του λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών τη Κάσου.
0: Άμα βγει και πει εκεί στι χώρε αυτέ. Καλημέρα, χρόνια πολλά,
1: Χουσέιν. Θα γυρίσουν.
0: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πεις άλλο εσύ.
0: Θα πω εγώ. Το 1924, που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
0: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
0: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
1: Πέτυχαν. Το πέτυχαν. Χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
0: Ναι.
1: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκης, άρεσε.
0: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ό,τι κι εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, αλλά αυτό. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
1: Ναι, αφού ήταν κάτι.
0: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρουτς γρουτς και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβες.
1: Αυτό, ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Αυτό δεν μου άρεσε.
1: Όχι.
0: Θέλω να το πω.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Όχι.
1: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
0: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος ταυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
1: Πέροχος.
0: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
1: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξέρω.
0: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Δηλαδή,
0: φοβερή φωτογραφία.
1: Αυτό, φοβερή. Αφοσίωσης.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
0: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
1: Γιοκοχάμα.
0: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
1: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
0: Έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
1: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
1: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
0: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Και θα, εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτόν τον στίχο που νομίζεις.
1: Όχι, το λέει, παιδί μου.
0: Α, το λέει.
1: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα.
0: Βγαίνουμε, γεια σας. Mm.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά ούτε μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ούτε Παπά ή Παπά ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπαγούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορου που έχουν χάσει διάφορου.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθε τον άντρα τη.
0: Ναι. Where is my husband?
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνουν τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανόβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει στο Ανόβερο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ, πολύ ωραία.
1: Α, πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Και τα μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη
1: θα σήμερα? Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Όχι. Που δεν είναι τριήμερο, το κάναμε πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφος σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μωρέ.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό. Να μας πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την είδε την
0: είδηση. Την είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτού του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι. Αυτόν,
1: με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια
1: ναι.
0: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, ναι, λέει. Ναι. Έχουν εθιστεί πλέον
1: ναι.
0: και έχει περάσει το DNA τους
1: ναι.
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι,
1: δεν νομίζω ότι είναι τίποτα. Όχι, κάνανε επιστημονική.
0: Καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο, έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά, δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω. Να
0: ντυθούμε
1: με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρε Διονύση, κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είσαι μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχει γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχει βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχει βάλει.
0: Όλα εξηγούνται ναι. τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ. Αυτά.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια, ναι. δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Λίγο πριν το σοκ, α πούμε το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη συνδοσιογραφία.
1: Ναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι.
0: Ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο
1: ναι.
0: μεθαύριο, αυτοί δεν έχουν τρίμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βάντς. Για όποιον πιστεύει τον Βάντς. Εγώ, όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. καλό είναι.
0: ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή πέρασαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην, εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, σ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, πέστε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς.
1: Να
0: φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, να πάει στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί
0: να φύγουν από σήμερα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει ημέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι. Που μας έλεγε η όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Καλά, έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία για
0: ναι,
1: σου λέει,
0: ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει σύμφωνα με, με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντε 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε στον ενέργειο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, μπας περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Πόπο δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουρούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
1: Ναι, εντάξει,
0: σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια δεν υπάρχει μια, υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο υποτίθεται και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει, λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Ναι, το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπει και δράκου, μπορεί να βλέπει και.
1: Όχι, σιγά που βλέπει δράκου.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζει. Δεν το βάζει στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζει στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Που, και εσύ που θα κάτσει, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσει στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστορώνει.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνει ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλεις.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Χτες.
1: Με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι η Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση σύντερβιου. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνουν είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, ναι. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ? Ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: Δούκα. Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Θα είστε Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπέξουμε εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου αν το σχολές και λοιπά. Τώρα επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρα 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία. Τους πούμε με την Ανούλα τη Βίση, θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει.
0: Δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στον ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαναγχωθεί. Είχα ξαναγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν έκανα και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσεις του χρόνου, ξαναδιαβάσεις, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρεις ότι έχεις μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα. Είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που αγχώνουν τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσε. Αυτό.
0: Ή η Γιούργια.
1: Πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
0: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Μην σηκωθούν, δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
2: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι παλαδικέ και τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί. Αυτό θέλετε να γίνεται.
1: Σωστό. Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Τι, είναι από αυτό.
2: Εδώ μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω τον νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτοί που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθεσαι πάλι, μου λέει και το λέω.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και πού να σου εξηγώ. Ναι.
0: Και μακάρι η ζωή τους και το μέλλον τους και τα αυτά να είναι, να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και μου λέει, τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει, είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσετε κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, ακούγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
0: Ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνω ταμείο, παιδί μου, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι.
2: Βάλουμε τα μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνει το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει. Ηθοποιό.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν, καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει, πριγκίψα. Πολύ ωραία.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Δευτέρα τα λέμε, γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει η Μαριτίνα. Είδεσαι, παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο, Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει η Φωτεινή, ναι. Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω ναι. να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, αυτό. Ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα Σιριζαϊκά.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από ναι. κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του ορμού, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα My Property με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μέρα καλή σε όλους σας και... Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι πρωί ένα ζακετάκι το χρειαζόμαστε. Εγώ έκανα το λάθος και δεν πήρα. Νωρίτερα είχε 12 βαθμούς, τώρα είχε καμιά 15. Μετά από τα σχετικά μπουρίνε τα χθεσινά και από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν θα έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία όπως ήταν η χθεσινή τουλάχιστον. Σύμφωνα με την πρόβλεψη δεν θα ανέβει πάνω από 26-27 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι βλέπω όμως τα νότια τμήματα όλης της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και των Σερών εκεί στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία είναι υψηλή αυτή την ώρα κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την εδώ, μέχρι την Ασπροβάλτα. Χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στον Ευρωκόπη γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Το Παρανέστη της Δράμας 12. Μέσα στην πόλη των Σερών έχει 20 βαθμούς, ωραιότατα. Στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, στην Καβάλα 18, στην Κομωτινή 16, στη Νέα Ορεστιάδα στου 15 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά με την πρόβλεψη, κάποιες βροχούλες πιθανά να έχουμε και σήμερα. Γενικότερα από ό,τι φαίνεται και το πρώτο πενθήμερο τουλάχιστον του Ιουνίου θα είναι έτσι σχετικά άστατο. Άκουγα κάποιους μετεωρολόγους που έλεγαν γενικότερο ότι το καλοκαίρι θα έχει άστατο καιρό φέτος, όμως με αρκετά έως πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του υδραργύρου. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε συνδυασμό με την υγρασία και όλα αυτά. Ελπίζουμε πως όχι. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που πάμε μαζί κάθε πρωί μέχρι και τις 8, 7 με 8 δηλαδή, σε δικτύωση. Η Ελένη Σταυρίδου λείπει σήμερα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου θα έχω στην συντροφιά σε λιγάκι... από τις Σέρες τη Δέσποινα Γιαννακίδου, από την Καβάλα την Τασούλα Κρητικού... και από την Ορεστιάδα την Χρυσούλα Σαμουρίδου για να μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας της 29ης του αυτομηντός. Η Δώρα Δασκάλου φροντίζει τον ήχο σήμερα. 25-52-022-751-52 αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Και στους κατατόπους βέβαια σταθμούς. Χρόνια πολλά στον Θεοδόση, στη Θεοδοσία που γιορτάζει σήμερα, στην Υπομονή και, στην Ολιβία. Έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, έχουμε και ημέρες διεθνείς και τα λοιπά, τα δούμε σε λιγάκι αυτά προς το παρόν. Έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, έχουμε και ημέρες διεθνείς και τα λοιπά, τα δούμε σε λιγάκι αυτά.

έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκταταμένες λαϊλασίες και το βράδυ της ίδιας μέρας ο Μωάμεθ ο προφητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία, προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάσει επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής εκείνης. Γιατί που λέμε δεν κελαϊδείς, πώς κελαϊδείς πρώτα, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μέρα τούτη, Χρόνης Αϊδονίδης.

0: πικράνει πανά.
1: Αυτός ο θρακιώτικος ύμνος, θρήνος μάλλον, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου το πουλί συμβολίζει τους Έλληνες, που σταμάτησε να κελαδεί γιατί οι Οθωμανοί, όπως λέει το τραγούδι, του κόψαν τα φτερούδια και του πήραν τη λαλιά. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τούτο εδώ το τραγούδι. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Οριστιάδα. Παγκόσμια μέρα και ανόκρανον η σημερινή, καθιερωμένη το 2002 από τον ΟΗΕ, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. 3.842 από το 1948 μέχρι το 2019, ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες χάσαν τη ζωή τους, στους σκοπούς της ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν και έχει καθιερωθεί η 29η Μαΐου σαν Παγκόσμια Μέρα των Κυανόκρανων. Επίσης, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος, πολύ σημαντική. Ήταν μια πρωτοβουλία ενός διεθνού οργανισμού, του Οργανισμού της Γαστρεντερολογίας. Και αυτή εδώ η ημέρα σχετίστηκε με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, που ήταν η 29η Μαΐου του 1958, προκειμένου να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια Μέρα Υγείας για το Πεπτικό Σύστημα. Τώρα, κατά τόπους γιορτές υπάρχουν αρκετές. Οι Μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, Μπαχαουλάχ. Ο Μπαχαϊσμός είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωαμιθανισμό, και κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα, αριθμού περίπου στα 4 εκατομμύρια πιστοί στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, οι Μπαχαϊστές. Η μέρα των Κικίδων της Βελανιδιάς στη Μεγάλη Βρετανία. Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την εκλείψει. Οι όποιοι πάντως πανηγυριστές φορούν φύλλα ή κικίδες, αυτή η ψευτοκαρπή του δέντρου της Βελανιδιάς, έτσι προς τιμήν της ημέρας αυτής. Τη δημοκρατία γιορτάζουν στην Νιγηρία, τη δενδροφύτευση, ημέρα δενδροφύτευσης, παρακαλώ, στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού, μπράβο, στο Τουρκμενιστάν, και ακούστε τώρα, εθνική ημέρα κρασάτου κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το λέω και τρέχουν τα σάλια μου πραγματικά, οπότε θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα οδεύσουμε προς την Καβάλα. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, να μάθουμε τι συμβαίνει και σε όλη την περιφέρεια. Α, πριν πάμε εκεί, ακούγατε και νωρίτερα ίσως αυτό το θέμα, παιδιά, είναι σοβαρό. Τα κουνούπια, λέει, έμαθα να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Δηλαδή μυρίζουν το εντομοαποθητικό, το γνωστό, πώς θα το πω, το DDD, δεν το πω αυτό, λέει, και έρχονται, λέει, και τσιμπάνε παραπάνω, γιατί ξέρουν, είναι τους έλκυτερ, παιδί μου, σένα τους λέει, ελάτε να φάτε πουλάκια μου, κάπως έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Ερευνητές, παρακαλώ, κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια χρησιμοποιώντας, λέει, μία μέθοδο παραπλήσια με εκείνου του διάσημου πειράματος του Παυλόφου, όπου σκυλιά έμπαθαν να συνδέουν την άφιξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού. Κάπως έτσι, λοιπόν. Μα τι το χρειαζόσασταν κι εσείς, βρε άνθρωποι ερευνητές, τώρα αυτό το πράγμα? Πείραμα χρειάζεται γι' αυτό? Μας τρώνε που μας τρώνε, έτσι κι αλλιώς, όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία. Τώρα να φοβόμαστε, λέει, να βάζουμε και εντομοποθητικό, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά ίσα ίσα θα τους ανοίγει η όρεξη. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής. Και αναφέρουμε στον, άμα σας πω το όνομά του δεν καταλάβετε, μισό λεπτό όμως θα το βρω ακριβώς, Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Σας λέει κάτι? Όχι. Όμως το όνομα Δάκης σας λέει.

Μέχρι να συναντήσουμε την Τασούλα την Κρητικού, θα έλεγα να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από το Δάκη, γιατί παιδιά ήταν από εκείνες τις προσωπικότητες από το χώρο του τραγουδιού που άφησε πραγματικά στίγμα πίσω του. Βρασίδας, όπως σας είπα, το πραγματικό του όνομα νωρίτερα. Πάντως αυτό το τραγούδι ήταν κατοπινά ηχογραφημένο, όπως εσείς το ακούσατε. Η πρωτότυπη νομίζω είναι αυτή εδώ, για να δούμε. Ναι, ας τα ακούσουμε και έτσι.

0: Υδρώσαμε λίγο μέχρι να φτάσουμε στην Καβάλα, αλλά δεν πειράζει, κάνει και ζέστη. Αν και σήμερα, εντάξει, είπαμε, είναι λίγο δροσούλα. Τα σούλα, είσαι μαζί μας, καλημέρα.
1: Η δροσούλα και τα σούλα.
0: Ναι,
1: έτσι. Ναι, συμβαίνουν πολλά για να υδρώσει κανείς. Πολλά ευτράπελα. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι είναι.
0: Κάτι υπονοείς, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Βρε, δεν λες πάλι καλά που βρεθήκαμε.
0: Α, εκεί το πας. Όχι ότι συνέβη κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Απλώς άμα ξεχνάς να ανοίξεις το κουμπί και το έχεις στη δόνηση, ναι, μεν το ανοίγεις τον ήχο, ναι, αλλά είναι δεν το βρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Κάποια υποψία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα,
1: να ξεκινάμε. Εχθές ζήσαμε το απόλυτο. Δηλαδή, εκεί που είχε ζέστη και έλεγες δεν αντέχω, θα πάω στη θάλασσα. Πήγε πάρα πολύς κόσμος εχθές. Είχε ζέστη.
0: Και τι να με πάει. Με 32 βαθμούς, 33, 34 πόσο είχαμε, φυσικά. Τι.
1: Ο ήλιος ο φωτεινός λαμπερός, εκεί στα ξαφνικά έριξε μια βροχή, ένα χαλάζι.
0: Α, και χαλάζει. Όλα,
1: και χαλάζει και χαλάζει. Αφού κράζομαι. Για ζημιές μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βγει κάτι, αλλά το αφουγκράζουμε λίγο για σήμερα το πρωί, μήπως εμφανιστεί έτσι κάποια περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μετά ξαφνικά πάλι ο ήλιος, σαν να μην είχε γίνει το προηγούμενο, σαν να μην είχε πέσει τόσο πολύ νερό, τόσο.
0: Εντάξει, και εδώ πήρε μια αναμπουρίνη, αλλά ήταν σύντομο, ξέρεις, και μετά πάλι αυτό που λες, ότι είχαμε ήλιο.
1: Σήμερα είχε ξεκινήσει με αραιή έτσι, συννεφιά. Αλλά τα μηνύματα είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές για το Σαββατοκύριακο και θα πάμε έτσι για το τριήμερο γενικότερα.
0: Θα κάνουμε τα μπάνια μας το τριήμερο, όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, τέλος πάντων.
1: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε με τις θάλασσες γενικότερα. Ναι, νομίζω οι περισσότεροι θα κάνουν τα μπάνια τους. Θα πάρουν και την κρυάδα σήμερα τα παιδιά μας εκεί με τις εξετάσεις. Να, και αυτή βουτιά στα βαθιά.
0: Με το καλό στα παιδιά, μια και το αναφέρεις.
1: Με το καλό, ναι, ξεκινάνε πανελλαδικές. Και να μην αγχώνονται. Και
0: έτσι.
1: Κάθε,
0: δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Εδώ, έτσι.
1: Κάθε εμπόδιο σε καλό.
0: Μόνο
1: και
0: τώρα, ναι.
1: Κάτι, μια ανώτερη δύναμη ξέρει κάποια πράγματα γιατί τα κάνει και τα καταλαβαίνει μετά από πολλά χρόνια, βέβαια. Έτσι, ότι α, τελικά εκείνο μου βγήκε σε καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει υπομονή. Λοιπόν, μια που λέμε για ζέστες και γενικά έτσι για καλοκαιράκι. Έχουν ξεκινήσει ξανά αυτά τα άτιμα τα φυδάκια να τρυπώνουν σε σπίτια και αποθήκες.
0: Τα
1: και ποια? Κόσμο. Τα φυδάκια. Ναι, ξύπνησαν αυτά.
0: Ναι.
1: Ήδη τα βλέπεις έτσι και στους δρόμους.
0: Τώρα ξύπνησαν. Ξύπνησαν. Από τότε που ήρθαν οι πελαργοί, ξύπνησαν αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα και έχουν αρχίσει και τρυπώνουν σε αποθηκευτικούς χώρους και σε σπίτια εδώ έτσι στην περιοχή μας, στην Καβάλα. Λοιπόν, και τι γίνεται πέρα από την πυροσβεστική που να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να καλέσει για να ξετρυπώσουν τα φυδάκια, υπάρχει στην περιοχή της Καβάλας και ο Φιλοζωικός Σύλλογος ΝΟΕ που την κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήδη την περασμένη εβδομάδα είχαν δύο διαφορετικά περιστατικά παρουσίας φιδιών σε αποθηκευτικούς χώρους. Πήγαν, ήταν λαφιάτες, τους απομακρύνανε, τους αφήσανε μετά με ασφάλεια έξω στην φύση. Σου λέει ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει πανικός εάν δεις κάτι να υπάρχει στο σπίτι σου ή στην αποθήκη, και ούτε να επιχειρήσεις να το απομακρύνεις άμα δεν ξέρεις. Οπότε είναι ακίνδυνα τα περισσότερα στην περιοχή που έχουμε, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά μην είναι και καμιά οχιά, γιατί έχουμε και από οχιές στην περιοχή. Οπότε κάλεσε και τους ειδικούς για να φροντίσουν την κατάσταση. Αλλά σου λέει ότι και γενικά πρέπει να κλείνουμε έστω λίγο, να είναι ανοιχτή η πόρτα, μπορεί να τρυπώσει και να μην το πάρεις και χαμπάρι. Δεν θα πρέπει να έχεις έξω σκουπίδια ή απορρίμματα, γιατί πάντα τροκτικά και είναι αυτό αλυσίδα, να μην αφήνεις νεράκια, γάλατα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που προσελκύει το φυδάκι να έρθει στην περιοχή σου. Οπότε ένα που ήθελα να πω είναι αυτό. Το φυδάκι ο διαμαντής. Αχ, το διαμαντή. Λοιπόν, και ένα ήθελα να πω αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και πάνω στον Βόλακα της Δράμας, στο Γραφικό Χωριό. Αύριο Σάββατο θα έχουν συναυλία στις 10 με την Κέλλη Κελεκίδου, Αυτό γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.
0: Ναι.
1: Μετά την Κυριακή θα έχουν τον στολισμό της εικόνας της Αγίας Τριάδας και το απόγευμα γίνονται και εργασίες, έχουν κουρμπάνι για την επόμενη μέρα στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος στο Φαλακρό. Mm-hmm. Και τη Δευτέρα το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία ο παπάς παραδίδει τη στολισμένη εικόνα, έχει εκεί αναβάτες με άλογα στους αναβάτες για να τη μεταφέρουν στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται 6 το απόγευμα με την επιστροφή της εικόνας στο χωριό, συνοδεία καβαλάρδων, παραδοσιακών τραγουδιών από τις γυναίκες έτσι του χωριού, και είναι πάρα πολύ όμορφα και ξεχωριστά αυτά που ζουν εκεί οι κάτοικοι και μας καλούν να τα ζήσουμε μαζί. Οπότε έχουμε και αυτή την εναλλακτική, είναι πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και μία ακόμα δράση που θα είναι πολύ ωραία έχει να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας Καβάλας και την εθελοντική ποδηλατική του ομάδα Wish Wheeling. Την Κυριακή λοιπόν στις 5 καλεί τον κόσμο για μια γνωριμία στα μουσεία της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνουν? Θα βρεθούν όλοι μπροστά στο ξενοδοχείο Λούση στην Καλαμίτσα, εκεί στα τείχη της Αντισάρας. Θα πορευθούν προς το Ναυτικό Μουσείο, μετά στο Αρχαιολογικό Προσφυγικό, στο Μουσείο Παραμυθιού. Εκεί στα μουσεία θα πρέπει να λύσουν ένα ένιγμα για να προχωρήσουν παρακάτω. Και όλο αυτό θα καταλήξει στο δασάκι της Παναγούδας, όπου θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει φωτογραφική, ζωγραφική και γλυπτική έκθεση, θα δοθούν οι έπαινοι και τα μετάλλια στους συμμετέχοντες. Τώρα σου λέει ότι μπορούν να συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι, και να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσο θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή άλλοι να τρέξουν, άλλοι να περπατηθούν, άλλοι με ποδήλατα, με αυτοκίνητα, ακόμα και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα τρίωρο που θα είναι η διάρκεια αυτής της πορείας στα μουσεία της πόλης, από τις 5 μέχρι τις 8, οπότε υπάρχει χρόνος για να το κάνουν όλο αυτό και μετά να ανεβούν και στο δασάκι της Παναγούδας. Και όλα τα έσοδα της δράσης, γιατί εθελοντικά μπορείς να δώσεις και να αγοράσεις και κάποιο κουπόνι των 5 ευρώ, θα δοθούν στο Σύλλογο Αυτισμού Καβάλας.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται όμως τώρα αυτή η ηλεκτρονική εγγραφή αυτές τις ώρες για να έχουν κάποια ιδέα οι άνθρωποι πόσοι θα μαζευτούμε για αυτή την εκδήλωση. Α, και σήμερα, με αυτό θα κλείσω, έχει εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας θα προβληθεί ένα βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά, δημιουργία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας του κυρίου Θανάση Διαλεκτόπουλου. Τη διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δράμας. Και θα είναι στην εκδήλωση και ο λυράρης ο Νίκος Αφεντούλης. Με αυτόν θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα κλείσει με απαγγελία θρηνητικού ποίηματος από τη Θρακική Εστία και δύο τραγουδιών από τη χοροδία Παμικρασιατικού Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στις 8 σήμερα στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ετούτα.
0: Καλό τριήμερο να σε ευχηθώ, να περάσεις όμορφα, να κάνεις καμιά βουτιά αν μπορέσεις.
1: Αχ, θα σας τα πω την Τρίτη με
0: θα
1: το καλό.
0: Θα μας τα πεις την Τρίτη με το καλό. Άντε, καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Να πούμε ότι δόθηκε χθες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπως είχε προαναγγελθεί και από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον Μανώλη τον Ταπατζά. Υπήρχαν διάφορα θέματα, οπότε έγινε η ασφαλτόστρωση, τοποθέτηση στιθέων και τα λοιπά πινακίδων σήμανσης και χθες δόθηκε πια κανονικά στην κυκλοφορία. Υπάρχει και μια χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ για το Δήμο Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και αναφέρεται σε αναβαθμίσεις οδοστρώματος, πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομους και τα λοιπά, μέχρι και για αμαία πεζοδρόμια. Και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια δράση μάλλον αύριο θα γίνει, μια εξόρμηση στην παραλία του οικισμού ημέρου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής από το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής, παρακαλώ. Και υπάρχει ένα σχετικό κάλεσμα συμμετοχή στο ευρύ κοινό, με σκοπό βέβαια τι άλλο, την προστασία του περιβάλλοντος, αύριο στις 11 το πρωί με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Μπράβο στην πρωτοβουλία του τρίτου νηπιαγωγείου της Κομωτινής. Και τώρα σε λιγάκι, σε πολύ λίγο, θα έχουμε μαζί μας την Χρυσούλα Σαμωρίδου να μάθουμε τα νέα του Εύρου.

0: μεγάλες αγάπες μας μίλησε η Κατερίνα Κούκα μέσα από το τραγούδι αυτό που ακούσατε. Και τώρα είμαστε στην Ορεστιάδα και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιλέγω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε με πανελλαδικές σήμερα. Γιατί
0: σωστά.
1: Σε μία ώρα τα παιδιά θα είναι ήδη μέσα στις αίθουσες και γύρω στις 9 θα τους δοθεί και το θέμα της έκθεσης. 62 χρόνια μετρούν οι Πανελλήνιες ή αλλιώς πανελλαδικές.
0: Πόπο, θυμάμαι τώρα ότι εμείς πηγαίναμε τέτοια ώρα περίπου στις 7.30 και περιμέναμε και περιμέναμε πότε έρθουν τα θέματα.
1: Παιδιά, ναι, μέχρι τις 8 πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ώρα προσέλευσης εκεί στο προάβλιο είναι 8, μέχρι που να τσεκαριστούν ταυτότητες και αυτές οι κάρτες του υποψηφίου.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα στις 8.30 με όλοι μέσα στις θέσεις τους. Και μέχρι τις 9 τους δίνουν και το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, 62 χρόνια είναι πολλά βέβαια. Είναι ένα σκληρό δεκαήμερο αυτό τώρα που
0: είναι.
1: Θα περάσουν τα παιδιά. Χρονικά μάλιστα αυτό το δεκαήμερο να πούμε ότι επεκτείνεται περισσότερο αν ο υποψήφιος συμμετέχει και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σίγουρο ότι δοκιμάζει και τις αντοχές και τα νεύρα τους, όχι μόνο των υποψηφίων όμως και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όσοι το έχουμε βιώσει το ξέρουμε πολύ καλά. Ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων που τότε ονομάζονταν εισιτήριες,
0: mm-hmm.
1: ξεκίνησε το 1964 επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν το διάδοχο σύστημα των εξετάσεων που μέχρι το 1963 διοργάνωνε ξεχωριστά το κάθε πανεπιστήμιο για τους υποψήφιους. Οι πρώτες εξετάσεις του 1964 έγιναν με τη χρήση του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή της Ελλάδας.
0: Oh.
1: Η Δώρα τώρα θα γελάσει. θα σου πω γιατί. Ήταν ένας IBM 1401 με 41 kilobytes. Τον είχε προμηθευτεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας και αυτός ο υπολογιστής καταλάμβανε έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και εκείνη την εποχή, με την τεχνολογία που υπήρχε, τα αποτελέσματα έβγαιναν 3 μήνες μετά. Να σας πω επίσης ότι από τη δεκαετία του 80, που πλέον οι εξετάσεις μετονομάζονται σε πανελλαδικές, έχουν γίνει σίγουρα κάποιες αλλαγές. Θεωρείται όμως μέχρι σήμερα το πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Δεν ήταν πανελλήνιες αλλά πριν το πανελλαδικές, εκεί μεταξύ
1: 80-90. Ναι, κάπου
0: ναι,
1: εκεί στο 80,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση και τα δύο θεωρούνται ορθές.
0: Το ίδιο, σωστά. Ναι,
1: ναι, ναι, πανελλαδικές, πανελλήνιες. Είναι όμως κατά γενική παραδοχή όλη αυτή η διαδικασία και η πιο ψυχοφθόρα για τους μαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ θα συμπληρώσω, Γιάννη, ότι είναι και ίσως και πάρα πολύ δαπανηρή για την
0: ναι.
1: προετοιμασία των υποψηφίων. Τώρα να πούμε ότι το κόστος των Πανελληνίων υπολογίζεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Για τη διεξαγωγή τους δηλαδή το κράτος πληρώνει 13 εκατομμύρια ευρώ και φέτος έχουμε 100.000 υποψήφιους για 68.788 θέσεις σε ΑΗ και σώματα ασφαλείας. Όλοι μαζί ευχόμαστε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν τα
0: Ακριβώς.
1: παιδιά σήμερα, το καλύτερο που μπορεί ο καθένας.
0: Και χωρίς άγχος. Θα μου πεις τώρα τι λες, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Το χωρίς άγχος δεν γίνεται. Το θέμα είναι πώς μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος που ούτως ή άλλως έχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα. Περίπου 10 διαμερίσματα σε ένα οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί εντός της πόλης, στα όρια με τον οικισμό του πύργου, προβλέπει αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες στο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Ο δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, χθες έδωσε μια συνέντευξη και μας μίλησε για αυτό που εξαγγέλθηκε, που μιλήσαν για ένα οικιστικό συγκρότημα. Εκείνος μας είπε ότι θα είναι περίπου 10 αυτά τα διαμερίσματα που θα γίνουν. Είναι στο πλαίσιο μιας τριμερούς σύμπραξης των συναρμόδιων υπουργείων της Eurobank και της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα λειτουργήσει, λέει, ως ένα έξτρα κίνητρο για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς για να αποδέχονται ευκολότερα το διορισμό τους στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι προφανώς δεν είναι αρκετή αυτή η διευκόλυνση από μόνη της, αλλά εκείνο που απαιτείται και το λένε όλοι είναι μια ολοκληρωμένη κεντρική πολιτική η οποία δεν θα είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, αλλά θα έχει χαρακτήρα εθνικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όσο δε για το άλλο που ακούστηκε στο ίδιο συνέδριο, αυτό το project μαζί με τη ΜΚΟ Νέα Ζωή στο χωριό, το οποίο δίνει εξασφαλισμένη εργασία και στέγη σε οικογένειες που θα ενδιαφερθούν να ζήσουν σε κάποιο χωριό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μελετάται αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, διότι λέει η πρακτική αυτή απέδωσε στην Βρετανία και τη Θεσσαλία όπου ήδη έχει εφαρμοστεί.
0: Mm.
1: Παρά τα αυτά, ναι, μιλάμε πάντα για το μεγάλο πρόβλημα υδροκεφαλισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης. εξαιτίας του οποίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αδειάσει η ελληνική περιφέρεια από τους νέους ανθρώπους. Τώρα, έχουμε τη διαβεβαίωση του εργολάβου που ήδη έχει ξεκινήσει επισκευές σε σημεία της οροφής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ότι οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αυτό μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος εχθές στην ίδια συνέντευξη που μας έδωσε και τόνισε ότι δεν ελέγχθηκε προφανώς μόνο το επίμαχο σημείο από το οποίο έπεσαν οι σοβάδες, ελέγχθηκε το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου και στους δύο ρόφους, και στο ισόγειο και στον επανόροφο. Καθαιρέθηκαν, λέει, και όσα σαφρά σημεία επιχρήσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Εντάξει, αναγνώρισε ότι λέει κατανοώ πλήρως την αγωνία, ζήτησε και συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά διαβεβαίωσε ότι εδώ και 1,5 χρόνο γινόταν και ολοκληρώθηκε και ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία του Δήμου, ενώ έγιναν και νέες μελέτες για να συμπληρωθούν όσα χρειαζόταν να συμπληρωθούν για την πυρασφάλεια όλων των σχολικών μονάδων. Έχουμε τώρα την οικονομική στήριξη της Eurobank που επίσης ανακοινώθηκε πάλι σε αυτό το συνέδριο για την κατασκευή του παιδικού σταθμού στα Δίκαια. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι τελευταία φορά που αυτό το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν μεν διαβεβαιώσεις ότι γίνεται κάθε προσπάθεια ο παιδικός αυτός σταθμός να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όμως, καταλαβαίναμε όλοι ακούγοντας αυτές τις κουβέντες, αυτές τις δηλώσεις, ότι από πίσω υπήρχε μια συστολή, μια επιφυλακτικότητα για τα περιθώρια ευόδοσης του στόχου στον χρόνο του, δηλαδή για το Σεπτέμβριο. Διότι από τη μία το σχέδιο μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου καταλάβαμε όλοι ότι έβρισκε εμπόδια. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να πάρεις έναν χώρο να τον νοικιάσεις και να τον κάνεις παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Και, οπότε μάλλον εκεί βρήκε κάποια εμπόδια. Όσον αφορά το άλλο σχέδιο που υπήρχε να αξιοποιηθεί κάποιο ακίνητο του Δήμου, για παράδειγμα είχαν πει πως κλείσουν ένα τμήμα από το κλειστό γυμναστήριο των Δικαίων και εκεί μέσα φτιάξουν τον παιδικό σταθμό. Εκεί βρήκαν άλλες εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να το προχωρήσουν. Οπότε μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο Δήμος και παιδιά και οι γονείς των μικρών παιδιών αποφάσισαν να δώσουν χρόνο για που θα απαιτηθεί ο χρόνος αυτός για να κατασκευαστεί ένα προκάτ κτίριο mm-hmm. που θα στεγάσει τελικά τον παιδικό σταθμό δίπλα στο πρώην Δημαρχείο των Δικαίων. Και όλα αυτά τα είπε σε χθεσινή συνέντευξή της στο Ραδιο Εύρος η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Κυριλούδη.
0: Αυτό το προκάτ αυτή... πόσο χρόνος χρειάζεται για να στηθεί, δεν ξέρουμε, έτσι. Ναι, φαντάζομαι δεν χρειάζεται πολλής, αλλά...
1: Πολλής δεν χρειάζεται, σίγουρα δεν είναι κατασκευή, φτιάχνω από την αρχή θεμέλια κλπ. Έχει άλλη διαδικασία και άλλους χρόνους σίγουρα. Αλλά όλοι βλέπουν ότι ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει η λειτουργία. Τώρα, αυτή η λύση, επειδή έχει και άμεση χρηματοδότηση και από τη Eurobank, όπως είπαμε, θα είναι σίγουρα γρήγορη, αλλά ναι, μάλλον αυτός ο αρχικός
0: δεν θα πάει Σεπτέμβρη, θα πάει Οκτώβρη, αντί Νοέμβρη. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Δεν ξέρω, ναι. Θα δούμε. Ναι. Ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες, έτσι, ας ξεκινήσει με το καλό.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος σε μια συνάντηση που είχε με τους γονείς συμφώνησαν να δοθεί αυτή η προσωρινή ενδιάμεση λύση, η οποία ποια θα είναι. Τα παιδιά θα εγγραφούν στον παιδικό σταθμό των Ριζίων και καθημερινά ένα ειδικό λεωφορείο θα τα μεταφέρει δωρεάν, θα τα παίρνει από το σπίτι, θα τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό των Ρίζιων και το μεσημέρι.
0: Αυτό πρέπει να έχει και προδιαγραφές όμως για τα μικρά παιδιά.
1: Θα έχει, προφανώς. Okay. Δεν μπορεί να μην έχει προδιαγραφές, οι οποίες προφανώς όλες θα τηρούνται και θα πληρούνται. Η αντιδήμαρχος τώρα είπε ότι το θέμα εμείς λέει, δεν το παραπέμπουμε για το Σεπτέμβριο του 2027. Δηλαδή θα το τρέξουμε και όσο μόλις τελειώσει θα το ξεκινήσουμε τη λειτουργία του εκεί. Ήδη λέει έχουν γίνει και κάποιες επαφές με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, τώρα, αυτό εντάξει. Νομίζω ότι έδωσε κάποιες απαντήσεις τέλος πάντων η κυρία Γελιλούδη.
1: Ναι, γιατί σου λέω μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση καταλαβαίναμε ότι υπάρχουν, βρίσκονται, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια. Mm-hmm. Να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση μέσα από τις πρώτες λύσεις που σκέφτηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το μεσημέρι, Γιάννη, στη Μία, στον Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, θα τελεστεί εξόδους ακολουθία για τον Τάσο Κοντακίδη. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, είχε προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, συνολικά του Εύρου. Τον Τάσο Κοντακίδη τον γνωρίζαμε τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωση.
0: Η πλειοψηφία, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πάντα μιλούσαμε μαζί του όταν μιλούσαμε για εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης και όπως λέει και σε μια ανάρτηση που έκανε ο Σύλλογος, ήταν ο απόλυτος στυλοβάτης της αιμοδοσίας, ακούραστος φάρος προσφοράς και ενέπνευσε γενιές συμπολιτών να αγκαλιάσουν την κορυφαία πράξη αγάπης που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, όμως λέει η παρακαταθήκη του και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Ξαναλέω, αύριο το μεσημέρι στη μία στο ναό του Αγίου Βασιλείου Εξόδιος ακολουθία. Και θα κλείσω με το Final Four της Water Polo League 2 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην Αλεξανδρούπολη στις 6 και 7 Ιουνίου. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, αλλιώς ΝΟΑ. Ο Μήλων, ο Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία. Θα προσφέρουν θέαμα στο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Το οποίο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης, να πούμε ότι πλέον έχοντας παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις υδατοσφαίρισης που φιλοξένησε η πόλη, φαίνεται ότι αποκτά μια πιο στενή σχέση με το πόλο. Η συμμετοχή δε του ΝΟΑ, της τοπικής δηλαδή ομάδας του πόλο, που για πρώτη φορά μάλιστα συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες για άνοδο, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προφανώς και ο κόσμος θα πάει στο κολυμπητήριο για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και όλοι βέβαια θέλουν το κολυμπητήριο να είναι γεμάτο από κόσμο.
0: Λογικό,
1: αυτά, Γιάννη.
0: Λογικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο, Χρυσούλα.
1: Επίσης, καλημέρα σου.
0: Πάμε και στις Σέρες τώρα. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
0: Έχετε δροσούλα σήμερα ή όχι, εδώ γιατί
2: έχουμε.
0: Καλύτερα από χθες πάντως, όπως και να το
2: πούμε. Ναι. Να σου πω ότι μάλλον θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Με λίγη συννεφιά ξεκινήσαμε, αλλά υπερνίκησε τα σύννεφα ο ήλιος. Και τώρα έτσι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ουρανού. Mm-hmm. Ελπίζω να κυλήσει έτσι η μέρα.
0: Με το καλό, άτε.
2: Με το καλό. Εσείς πώς είστε εκεί?
0: Ναι, έτσι κάπως λίγα σύννεφα έχουμε τέλος πάντων, αλλά καμία σχέση. Χθες είχαμε 20 βαθμούς τέτοια ώρα και τώρα έχει 15, ας πούμε. Έτσι, οι 5 βαθμοί κάνουν τη διαφορά.
2: Χθες είχαμε αποκνικτική ζέστη.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, έβλεπα θερμοκρασίες χώρες τώρα, δηλαδή χώρας στη Σύνδο, ας πούμε, και στα Τρίκαλα 36 βαθμοί τέλη Μαΐου. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως και στα Γενιτσά γύρω στους 36. Έτσι βλέπω υψηλές θερμοκρασίες.
2: Έχει τεράστιες διακυμάνσεις από τα χαμηλά. Δεν ξέρω αν θα κυλήσει έτσι. Θα το δούμε. Να πάμε στην ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε με την τραγική υπόθεση θανάτου 10χρονου παιδιού στις Σέρες.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου του μικρού παιδιού. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημμυληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη πόρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να δίνει το παρόν δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Την ίδια ώρα ελεύθερη αφέθηκε η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Να θυμίσουμε λίγο πως η 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν το σενάριο, λοιπόν το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αυτό το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Mm-hmm. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν συνολικά 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Σωτηριάδης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν σε λίγο οι πανελλαδικές εξετάσεις και στις Σέρες. Από τους 1.364 μαθητές, 962 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 θα διαγωνιστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλαία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανοίγει σε λίγη ώρα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο Νεπάλ οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Θα πούμε καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλα τα παιδιά σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Όσο για μας, για τους υπόλοιπους, αν μου επιτραπεί μια προτροπή, να σεβαστούμε πολύ όλο τον αγώνα με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή λίγο πιο χαμηλά οι τηλεοράσεις, οι κουβέντες στα μπαλκόνια. Γενικά, να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας προκειμένου είναι πιο ομαλή αυτή η διαδικασία. Τώρα να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης και Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ. Χθες μας μίλησε η πρόεδρος του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, η κυρία Φωτεινή Αρμπατζή, η οποία μας είπε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και τόσο η συμμετοχή όσο και η επιτυχία του συνεδρίου ξεπέρασε και τις προσδοκίες τους. Σήμερα ολοκληρώνεται με την εκδήλωση που σας είπα, τη συνάντηση δηλαδή των τελειοφύτων των 40 χρόνων, είτε διαζώσει είτε μέσω του διαδικτύου, και αναμένεται να έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα η όλη εκδήλωση. Να σας πάω στο Ομαλό Θρακικό, όπου ο Πολιστικός Σύλλογος των Μπέλης, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Συντικής, απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παιχνίδι, μουσική και διασκέδαση μέσα από την εκδήλωση «Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά». Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 η ώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, και από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνει κανείς πως οι νεότεροι θα μάθουν για τα παιχνίδια που παίζαν οι παλαιότεροι, που τώρα δυστυχώς δεν τα πολυπαίζουν, δεν θα πω εντελώς, αλλά δεν τα πολυπαίζουν. Mm-hmm. Και θα έχουν και την ευκαιρία τα μικρά παιδιά να παίξουν. Θα κλείσει η όλη εκδήλωση με disco party.
0: Να, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπι και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκόνα Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Ζερλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, η τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνεται από κοινού, από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και τους 5 συλλόγους της περιοχής, στην κεντρική πλατεία Ροδολίβους, στις 8 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, χθες Πέμπτη, στις 5 η ώρα, οι χρυσοχέρες κυρίες στην περιοχή, 100 τουλάχιστον, μαζεύτηκαν για να τυλίξουν το Σαρμά.
0: Να, αυτά είναι.
2: Και όπως είπαν οι κυρίες, τυλίχθηκαν πάνω από 12.000 Σαρμά.
0: Τι λες τώρα!
2: Δέσμο, και βέβαια το υπέροχο γλυκό τους, το οποίο θα μπαίνει σε ειδικά κουτάκια και θα διανέμεται βεβαίως δωρεάν. Και να σας πω ότι την τρίτη ατομική έκσταση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» παρουσιάζει η οικαστικός Ανθιμίδου Αγγελική έως τις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών. Και βεβαίως πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές του νομού Σερών ειδικές εκδηλώσεις, διήμερες, τριήμερες, για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό τριήμερο σου εύχομαι.
2: Καλό τριήμερο. Με υγεία και χαρά εύχομαι. Αυτό. Με το καλό να τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα και στους φίλους μας εκεί στις Σέρες. Είπαμε για τα όσα είχαν συμβεί σαν σήμερα το 1353. Πάμε στο 1824. Ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσο, που επιβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λέει, λασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Ήταν 1924 σαν σήμερα, όταν ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ. Εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης το 1953 σαν σήμερα, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 συμπληρώνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 73 μπαίνει το Ράλι Ακρόπολης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέζελτον Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ 1-0, κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Ήταν 1996 όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, πράγμα που έγινε αργότερα. Το Το 1919 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ το 1922 ο Ιάννης Ξενάκης είχε γεννηθεί, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Ο Κώστας Καζάκος, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός και πολιτικός, το 1935 είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο ενδέκατος σαν σήμερα πέφτει, το 1453 κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Ντένις Χόπερ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, πεθαίνει το 2010. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017 πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κάπως έτσι έχουν και τα γεγονότα στο πέρασμα του χρόνου, μεταξύ άλλων βέβαια πολλών. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος τώρα, αφού κάναμε έτσι μια βόλτα στην περιφέρειά μας μέχρι και τις Σέρες, και θα τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης πια. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Τασούλα Κρητικού, η Χρυσούλα Σαμπορίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα σε όλους σας και πάλι στα παιδιά ό,τι καλύτερα, στα παιδιά που ξεκινούν τη μεγάλη τους πορεία σε λίγη ώρα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα και για τα επόμενα 50 λεπτά ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, με τον Δημήτρη Σαματάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής και στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου στην τεχνική υποστήριξή της. Να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τις καιρικές συνθήκες, όπου χθες πραγματικά μας τα έκανε μουσχεμα ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές του Εύρου είχαμε βροχές, είχαμε καταιγίδες, είχαμε και χαλαζόπτωση. Χθες το απόγευμα χαλαζόπτωση είχαμε στο χωριό Λουτρά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Πολύ ένταση βροχές, ουράνιο τόξο εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές. Η πρωτεύουσα του Εύρου κοιμήθηκε με ψυχάλα, με βροχή νωρίτερα το απόγευμα, ψυχάλα μέχρι αργά το βράδυ. Για σήμερα τώρα προβλέπεται ότι δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις στην περιοχή μας, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, και περιμένουμε να έχουμε μια ανοιξιάτικη ημέρα με αρκετή ηλιοφάνεια. Αρκετές ώρες ο ήλιος θα βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας, υψηλές θερμοκρασίες στα παιδινά, η θερμοκρασία στον Εύρο θα είναι από 16 μέχρι 22, στον Νότιο Εύρο, στο Κεντρικό και Βόρειο Εύρο 16 με 23, ένα βαθμό παραπάνω. Δεν θα έχουμε αυτή η θερμοκρασία που είχαμε σήμερα, η οποία σε διάφορες περιοχές Βόρειας Ελλάδος έφτασε ακόμα και στους 33 με 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Ροδόπη και στην Ξάνθη θα είναι 13 με 25 βαθμούς, η άνεμη θα είναι βορειοανατολική από 1 μέχρι 3 μποφόρ. Μόνο στα παραθαλάσσια θα φτάσουν στα 4 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα γίνουν μεταβλητοί και θα εξασθενήσουν. Στην Σαμοθράκη, να δούμε λίγο και για το νησί μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 21 βαθμούς και θα εξασθενήσουν. Στην Σαμοθράκη, να δούμε λίγο και για το νησί μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 21 βαθμούς.

μας. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν σήμερα τους συνεργούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων στις 10 στους Ευζώνους, στις 12 στους Κήπους, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου προς τα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής αυτού του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών, φωτογράφηση και δαχτυλικά αποτυπώματα. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, παρουσία εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων της Ελλάδας, των Τηλωνιακών Αρχών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι το πρόβλημα συνδέεται άμεσα με την αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά και με την υποχρεωτική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τους βιομετρικούς ελέγχους στις εισόδους πολιτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι πόλος έλξης για όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Όμως όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητα, τόσο αυξάνεται και η πίεση στους ενεργειακούς σταθμούς, ανέφερε ο κ. Γκιουλέκα στη σύσκεψη για να προσθέσει ότι μαζί με τον έλεγχο των διαβατηρίων πρέπει να γίνεται έλεγχος των βιομετρικών στοιχείων όπως τα δαχτυλικά αποτυπώματα, το σχήμα του προσώπου και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει επιπλέον χρόνο και επιπλέον καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός παρουσίασε τα τρία επίπεδα πάνω στα οποία κινείται ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρώτη επιλογή είναι όσο το δυνατόν η αύξηση της δύναμης στους ανθρώπους που ασκούν τον έλεγχο, περισσότερο στους αστυνομικούς, τόνισε ο κ. Γκιουλέκας. Υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, όπως είπε, κάνει πραγματικά τα αδύνατα δυνατά για την ενίσχυση των υπηρεσιών. Ήδη να σημειώσουμε ότι έχει έρθει προσωπικό και στο Τρεμλίνο των Κήπων. Ο κ. Γκιουλέκας επισήμανε ότι θα μπορούσε επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα επιτάχυσης του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους, ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο, όπως είπε, κρίνεται απαραίτητα άμεση επιτόπια αυτοψία στους νεαρικούς σταθμούς για παρατηρήσεις και διαμόρφωση προτάσεων που θα οδηγήσουν σε λύσεις. Σήμερα το πρωί, ένα κλιμάκι από υπηρεσιακούς παράγοντες της αποκεντρωμένης των περιφερειών, των Δήμων, της Αστυνομίας και του Τηλωνίου θα βρεθούν εκεί ακριβώς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα ζητήματα και να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη λύση τους, δήλωσε ο Υφυπουργός κ. Γκιουλέκας. Ενώ δεν απέκτησε δυνατότητα κατά περίπτωση υιοθέτησης έκτακτων μέτρων αποσυμφόρησης, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και τόνισε πως υπάρχει η διαβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις να υπάρχει δυνατότητα σε ώρες ιδιαίτερης έντασης και πίεσης κυκλοφοριακής. Να μπορούμε να επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς εκτάκτως, βεβαίως και όχι αυτό σε μόνιμη βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρχουν αφόρτες και ασφιχτικές συνθήκες πίεσης σε ενεργειακούς σταθμούς, εκεί να γίνεται έλεγχος μόνο των ταξιδιωτικών εγγράφων για κάποιο διάστημα, προκειμένου να εκτονώνεται το πρόβλημα. Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές όταν εκείνες κρίνουν πώς και πότε πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Υφυπουργό και στα έργα αναβάθμισης των δύο βασικών πυλών εισόδου της χώρας. Ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι στους Κήπους έχει ήδη εγκατασταθεί ο ανάδοχος, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα το σταθμό επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για να ενημερωθεί για την πορεία των παρεμβάσεων. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει στους Κήπους, τόνισε, ενώ κινείται με γρήγορους ρυθμούς και διαδικασία για την ανάδειξη και τοποθέτηση αναδόχου στους Ευζώνους, είπε ο Υφυπουργός, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα η χώρα θα διαθέτει δύο αντάξιους συνεργειακούς σταθμούς αντίστοιχους της εικόνας και της σημασίας της Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού. Ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το ζήτημα των καθυστερήσεων, σημειώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες επιτόπιες επισκέψεις στους ενεργειακούς σταθμούς τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών τον Θόδωρο Λιβάνιο. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί, καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό πρόβλημα που εξελίσσεται και θα εξελίσσεται, το οποίο αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθεστώς Σέγγεν, στα σύνορα με τρίτες χώρες, το οποίο χρήζει ταυτόχρονα και ευρωπαϊκής αντιμετώπισης. Από την πλευρά του Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, επισήμανε ότι υπάρχει συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη διαχείριση της αυξημένης θερινής κίνησης. Είμαστε σε μια ανοιχτή και δυναμική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να διευκολύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία εισόδου και εξόδου από τη χώρα, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, ανέφερε ο κ. Γαλαμάτης. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Θάνος Μπέγκας, τονίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την περιφερειακή οικονομία. Ο τουρισμός είναι ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι με το Υπουργείο και την αποκεντρωμένη διοίκηση ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες κινήσεις για να διευκολυνθεί η διέλευση των επισκεπτών προς τη χώρα μας, τόνισε ο κ. Μπέγκας, ο οποίος είναι

όπως είπαμε, πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Τώρα, στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί διευθυντές Αλεξανδρούπολης και Κιλκής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ΑΔΕ και των Τελωνίων Ευζώνων και Κήπων, ο προϊστάμενος Τελωνιακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κ. Μάρκοβιτς, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι των περιφερειών Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών δήμων και των συναρμόδιων υπηρεσιών. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε αμέσως μετά τη σύσκεψη ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά η δηλώση που έκανε ο κ. Γκιουλέκας.

0: Μπαίνουμε στο φετινό καλοκαίρι. Τα γνωστά προβλήματα τα οποία υπάρχουν κυρίως για την χώρα μας, και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό και ευχάριστο, είναι πόλος Έλξεως για πάρα πολλούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι και τόπος, χώρα, προορισμός, αλλά και χώρος διέλευσης διερχομένων εμπορευματικών οχημάτων, είναι βεβαίως πόλος Έλξεως για πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς, και αυτό είναι μια επιδίωξη της χώρας μας και χαιρόμαστε, γιατί οι προτιμήσεις πολλών για την Ελλάδα κάθε χρόνο αυξάνονται γεωμετρικά. Και ευχόμαστε και το φετινό καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό και από την πλευρά του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά στις εισόδους, τις κύριες εισόδους της χώρας, και αναφερόμαστε στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και στο συνοριακό σταθμό των Κύπων από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί ο συνοριακός σταθμός του Προμαχώνα, λόγω του γεγονότος ότι η Βουλγαρία όπως και η Ρουμανία είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ζώνη του Σέγγεν, εκεί δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι, οπότε είναι πολύ εύκολη η διέλευση. Αυτό το οποίο κάναμε σήμερα μαζί με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης περιφέρειας, τον κύριο Γαλαμάτη, μαζί με τον εκπρόσωπο της περιφερειάρχου, τον κύριο Μπέγκα, και με υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή τον αστυνομικό διευθυντή της Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή του Κυρκής, τον υπεύθυνο της τελωνιακής περιφέρειας, τον κύριο Μάρκοβιτς, και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι να συζητήσουμε και άλλα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, πρώτον, για να διευκολύνουμε την είσοδο και την έξοδο βεβαίως των επισκεπτών και των διερχομένων από τη χώρα μας για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλους προορισμούς. Το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας σε αυτό το οποίο η Ελλάδα προσφέρει τουριστικά, άρα και η διευκόλυνσή τους για την είσοδο στη χώρα και την έξοδό τους είναι μέσα σε αυτό το συνολικό που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι αυτό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και όσο περισσότεροι επισκέπτες έρχονται, τόσο περισσότερο θα υπάρχει πίεση και βεβαίως είναι υποχρέωσή μας να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο το οποίο γίνεται και το γνωρίζετε είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος, ο εργολάβος στο συνοριακό σταθμό των Κύπων. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Πριν από κάποιο διάστημα σχετικά μικρό είχαμε επισκεφθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, επιτόπου το τελωνιακό σημείο, το τελωνιακό σταθμό των Κύπων, όπου εκεί ενημερώθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την πορεία των έργων. Και ήδη βρίσκεται σε πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη η διαδικασία για την ανάδειξη και την τοποθέτηση του αναδόχου στον τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων. Επειδή οι διαδικασίες κινήθηκαν γρήγορα στους Κύπους, ακριβώς ελπίζουμε ότι με την ίδια ταχύτητα θα κινηθούν και στους Ευζώνους για να αποκτήσει η χώρα μας δύο αντάξιους με τον προορισμό που επιλέγουν κάποιοι, με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας, αντάξιους συνοριακούς σταθμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα στις εκρηκτικές καταστάσεις που παρατηρούνται κυρίως τις ώρες και τις μέρες αιχμής και κυρίως τους θερινούς μήνες, αυτό το οποίο από την πλευρά μας κάναμε είναι να θέσουμε υπόψη για άλλη μια φορά το αυτονόητο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για τη διευκόλυνση της κατάστασης θα το κάνουμε. Τι συμβαίνει και ποιο είναι το πρόβλημα? Το γεγονός ότι πέρα από τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, δηλαδή πέρα από τον έλεγχο των διαβατηρίων για τους προερχόμενους από τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του Σέγγεν, είναι δυστυχώς, το λέω από πλευράς καθυστέρησης, ότι μαζί με τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και των βιομετρικών στοιχείων με κοινοτική οδηγία. Άρα αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη και θα πρέπει παράλληλα με τον έλεγχο των διαβατηρίων κάποιος να ελέγχει το χρώμα των ματιών, των μαλλιών, το σχήμα του προσώπου και όλα τα βιομετρικά, τα δακτυλικά αποτυπώματα, όλα τα βιομετρικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει επιπλέον χρόνο και επιπλέον καθυστερήσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι όσο το δυνατόν η αύξηση της δύναμης στους ανθρώπους που ασκούν τον έλεγχο. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας προστασίας του πολίτη. Με τον κύριο Χρυσοχοΐδη είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και ο Υπουργός κάνει πραγματικά τα αδύνατα δυνατά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσθέτει και θα προσθέσει όσα άτομα υπάρχει δυνατότητα να προσθεθούν, ούτως ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες έλεγχου. Το δεύτερο, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να αυξήσουμε και τις ταχύτητες του πληροφορικού συστήματος. Είναι πάλι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γιατί αυτό αφορά σε αστυνομικούς ελέγχους, άρα μιλάμε για την ελληνική αστυνομία. Το τρίτο, το οποίο κάνουμε, είναι σε συνεργασία με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης περιφέρειας, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά στους εξώνους και με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ό,τι αφορά στους κήπους. Αύριο το πρωί ένα κλιμάκιο από υπηρεσιακούς παράγοντες της αποκεντρωμένης, των περιφερειών, των τοπικών δήμων, της αστυνομίας και του Τελωνίου θα βρεθούν εκεί στους δύο τελωνιακούς σταθμούς ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα ζητήματα και να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη λύση τους. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μιας αντικείμενο απλώς μιας σύσκεψης όπως έγινε σήμερα. Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται και θα αντιμετωπίζονται διαρκώς. Έχουμε πάει πολλές φορές και με τον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, όπως έχει πάει ο κύριος Γαλαμάτης και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες επί τόπου. Θα ξαναπάμε όσο χρειαστεί, αύριο όμως το πρωί 10 η ώρα στους Ευζώνους και 12 η ώρα στους κήπους. Θα υπάρχει αυτή η συνάντηση και η συνεργασία των συναρμοδίων υπουργείων, των συναρμοδίων υπηρεσιών με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για να μελετηθεί επί τόπου όποιο μέτρο βελτίωσης χρειάζεται. Τι είναι αυτό το μέτρο? Εάν χρειάζεται η τοποθέτηση κάποιων προσωρινών κατασκευών που ενδεχομένως θα μας υποδείξουν αυτοί που αύριο θα συνυπολογίσουν τις συνθήκες για να δούνε τι επιπλέον χρειάζεται, ό,τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να επιταχύνουμε τους ρυθμούς. Και αυτό το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι σε ό,τι μας αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει ό,τι δυνατότητες και θα εξαντλήσει ό,τι δυνατότητες υπάρχουν ακριβώς για να διευκολύνει το πρόβλημα όπως κάνουν και τα υπόλοιπα Υπουργεία και κυρίως σας λέω το Υπουργείο που αντιμετωπίζει το σχετικό πρόβλημα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κλείνω προσθέτοντας μόνο ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη δυνατότητα σε ώρες ιδιαίτερης έντασης και πίεσης κυκλοφοριακής να μπορούμε να επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, εκτάκτως βεβαίως και όχι αυτό σε μόνιμη βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πια υπάρχουν αφόρητες και ασφυκτικές συνθήκες πίεσης σε συνοριακούς σταθμούς, εκεί να γίνεται έλεγχος μόνο των ταξιδιωτικών εγγράφων για κάποιο διάστημα, προκειμένου να εκτονώνεται το πρόβλημα. Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές όταν εκείνες κλείνουν πώς και πότε πρέπει να γίνει, δεν είναι θέμα της αρμοδιότητας.
1: Αυτά λοιπόν τόνισε ο αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης υφυπουργός εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στο Τελωνίο των κήπων και εκτός από το Τελωνίο των κήπων και στο Τελωνίο των Ευζώνων, όπου και εκεί παρατηρούνται τα ίδια τα θέματα. Και υπενθυμίζουμε και πάλι ότι σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει αυτή η συνάντηση και στο Τελωνίο των κήπων, στις 10 στο Τελωνίο των Ευζώνων, στις 12 στο Τελωνίο των κήπων, έτσι ώστε να υπάρξουν λύσεις πάνω σε αυτά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν.

Για να ρίξουμε όμως μία ματιά και στο δελτίο της αστυνομίας, το τι ακριβώς μας λέει, όπου την Τετάρτη στις απογευματινές ώρες επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνολικής Φύλαξης Μεταξάδων της αστυνομικής διεύθυνσης Οριστιάδος συνελήφθη ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρει πανάνομα στην οδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακούστε και αυτήν την είδηση τώρα, πόσο ενδιαφέρον έχει από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλισης του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων δράμας και του τμήματος συνεργής φύλαξης κάτω Ευρωκοπίου. Συνελήφθη προχθές το μεσημέρι στη Δράμα ένα συμμεταπός μέλος εγκληματικής ομάδας που εξαπάτησε μια ηλικιωμένη μεταπή στη Δράμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη μεταπούς και έναν άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, οι οποίοι αναζητούνται. Ως προς τον τρόπο δράσης. Προχθές το μεσημέρι στη Δράμα, άγνωστος δράσης, προσποιούμενος συνεφοριακό υπάλληλο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και παρουσιάζοντας ψευθή γεγονότα ως αληθή, την έπεισε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά. Αστυνομικός τώρα που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις του μεταπού συλληφθέντα, ο οποίος νωρίτερα κινήθηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που απέμπαιναν δύο ακόμη άτομα, ενώ συνέχεια χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι μετέβη στην οικία της παθούσας για την παραλαβή των συμφωνηθέντων. Στο πλαίσιο λοιπόν συντονισμένων ενεργειών, ο δράστης ανκινητοποιήθηκε τη στιγμή που παρέλαβε τα συγκεντρωθέντα χρήματα και χρυσαφικά, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και επιχείρησε να διαφύγει, αποθώντας τον αστυνομικό, ο οποίος δεν ήταν σε υπηρεσία να το επαναλάβουμε, με τη χρήση σωματικής βίας χωρίς να τα καταφέρει. Ακολούθως, μετά από τη συνεχιζόμενη έρευνα, διακριβώθηκαν τα στοιχεία των δύο μεταπών συναργών του συλληφθέντα που επέβαιναν στο γιόταχη αυτοκίνητο. Κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα χρήματα και τα χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους, καθώς επίσης το πατίνι που χρησιμοποίησε ο συλληφθής και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 27 του μήνα εκπαιδευτική ημερίδα διαπραγματευτών της ελληνικής αστυνομίας στην Κομωτινή, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά 8 στελέχη διαπραγματευτές, καθώς και ένας ψυχίατρος και 3 ψυχολόγοι, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι υπηρετούν σε αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Το συντονιστικό ρόλο της ημερίδας είχε αξιωματικός ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας διαπραγματευτών, ο οποίος υπηρετεί σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Σκοπός εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών της ελληνικής αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων. Μια πολύ σοβαρή υπηρεσία αυτή που είναι με τους διαπραγματευτές της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε τύχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις με τη στάση τους και με την παρουσία τους και με τα λεγόμενά τους να μπορούν να αφοπλίζουν ή να σταματούν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να ήταν δυσάρεστες. Συνεχίζουμε στις ειδήσεις όμως από το αστυνομικό μας δελτίο. Συνεχίζουμε την ίδια μέρα, την Τετάρτη το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης ένα συμμεταπός, διότι όπως προέκυψε το μεσημέρι της ίδιας μέρας, εγκατέλειψε στην περιοχή της πόλης ένα ζώο συντροφιάς σκύλο. Θα επιβληθεί στο δράστη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης. Επίσης, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένα συμμεταπός διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος συνεργής φύλαξης Φερών στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Συνόρων να οδηγεί ένα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στερούμενος άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε σε μια είδηση η οποία πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστη. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος σηματοδότησε πολλά πράγματα στην Αλεξανδρούπολη και περισσότερο απ' όλα την εθελοντική αιμοδοσία. Χάσαμε τον Τάσο Κοντακίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά το μόνο που γνώριζε ήταν η λέξη πρόσφορα. Θα σας πούμε ορισμένα πράγματα για την απώλεια του Τάσου Κοντακίδη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 72 χρονών. Ο γιος του Κώστας και τα αδέλφια του Γιάσονας και Νίκος έγραψαν μια πολύ συγκινητική επιστολή. Θα σας τη διαβάσουμε. «Άρε πατέρα, είχες ακόμα χρόνια μπροστά σου και αυτά όμως που έζησες, τα έζησες με το παραπάνω. Πρόσφερες πολλά και ως πατέρα στα παιδιά σου και ως σύζυγος στη γυναίκα σου. Κυρίως όμως ως άνθρωπος στους συνανθρώπους σου. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά». Αυτή ήταν η ανάρτηση που κάναν τα τρία αγόρια του Τάσου Κοντακίδη. Ο Νίκος, ο Ιάσονας και ο Κώστας. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 1 το μεσημέρι στον Άγιο Βασίλειο. Να δούμε λίγο και η οικογένεια της αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης τι γράψανε. Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση η οικογένεια της αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης αποχαιρετά σήμερα έναν άνθρωπο που τάφησε τη ζωή του με την προσφορά στον αλτρουισμό και την ανιδιοτέλεια. Τον αγαπημένο μας Αναστάσιο Κοντακίδη. Ο κύριος Τάσος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, αφήνοντας πίσω του ένα ομολογουμένος θεάρεστο έργο. Υπήρξε ο απόλυτος στυλοβάτης αιμοδοσίας στην πόλη μας. Ένας ακούραστος φάρος προσφοράς που ενέπνευσε γενιές συμπολιτών μας να αγκαλιάσουν την κορυφαία πράξη αγάπης στην εθελοντική αιμοδοσία. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, όμως η παρακαταθήκη του και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι στο φως, κύριε Τάσο. Το έργο σου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είναι επιστολή από την οικογένεια της αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης. Να πούμε και λίγα λόγια για τον Τάσο Κοντακίδη. Το 1988, μετά από μια περιπέτεια υγείας του πατέρα του και ενώ ο ίδιος ήταν ενεργός εθελοντής αιμοδότης από το 1972, αποφάσισε, διαπιστώντας ανάγκες του νοσοκομείου για αίμα, να οργανώσει τους εθελοντές αιμοδότες της Αλεξανδρούπολης και να δημιουργήσει το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Συγκέντρωσε με δική του πρωτοβουλία τον πρώτο πυρήνα 30 αιμοδοτών, οι οποίοι και αποτέλεσαν τα διευθυντικά μέλη του Συλλόγου. Από τότε έως και το 2024, εργάστηκε άοκνα για τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού ως πρόεδρος του Συλλόγου επί 36 συναπτά έτη πανψηφίη σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και παραχώρησε το χώρο που στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου. Ο Τάσος Κοντακίδης κάθε μέρα βρισκόταν εκεί. Κάθε μέρα ήταν είτε μέσα είτε έξω από το γραφείο. Συζητούσε με τον κόσμο, συνομιλούσε με τους πολίτες. Τους ενημέρωνε, όπως ενημέρωνε αδιαλείπτως τους συμπολίτες με διαλέξεις, με ευαισθητοποιήσεις και ενημερωτικές προβολές σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις ένοπλες δυνάμεις. Κατόρθωσε να γιγαντώσει το έργο, ξεπερνώντας τα 3.000 μέλη, τροφοδοτώντας το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με περισσότερες από 1.500 μονάδες αίματος το χρόνο. Παράλληλα, συμμετείχε σε όλες τις πανελλήνιες αιτήσεις αφικτιονίες συλλόγων των αιμοτών, αλλά και σε διαβαλκανικές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Διετέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Και με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν ο Σύνδεσμος Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου, όπου υπήρξε πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πολιτές έργο του αναγνωρίστηκε από πλήθος φορέων, οι οποίοι τον βράβευσαν, μεταξύ των οποίων σύλλογοι, δήμοι αλλά και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα να σας πω και κάποια προσωπικά βιώματα για τον Τάσο Κοντακίδη. Εκτός από τον πρόεδρο των αιμοδοτών, εκτός από αυτήν την πραγματικά πολύ μεγάλη προσωπικότητα που διέθετε, ο Τάσο Κοντακίδης ήταν και υπάλληλος στην ΔΕΗ. Στον ΟΤΕ ήταν.
Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό κάπου τη δεκαετία του 90, όταν είχε χιονίσει πάρα πολύ, είχαμε πολλές βλάβες στα δίκτυα που είχαν γίνει και είχαμε πάει τότε με τον Στάθη τον Ανδριόπουλο στην περιοχή του Μπουδερίου και είχαμε βρει ένα συνεργείο του ΟΤΕ που δούλευε εκεί στις κολόνες για να μπορέσει να αποκαταστήσει τις βλάβες, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει και πάλι τηλέφωνο. Ο Τάσος ήταν εκεί, σκαρφαλωμένος πάνω στο δέντρο, με ένα πουκάμισο με σηκωμένα τα μανίκια, με ανοιχτό το στήθος. Εμείς ήμασταν με μπουφάν, με γυλαίκα, με σκουφιά, με κασκόλ, με γκάντια και κρυώναμε. Ο Τάσος δεν κρύωνε ποτέ. Είχε αυτή τη δύναμη, είχε αυτό το πάθος σε ό,τι και να έκανε. Τον είχα γνωρίσει και λίγο νωρίτερα, τον Τάσο τον Κατακίδη, όταν ήταν πολίστας στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα θυμάμαι τον είχα δει να παίζει πόλο όχι στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, στο πρώτο που είχε γίνει τότε δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, αλλά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έπαιζε πόλο η ομάδα της Αλεξανδρούπολης τότε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τάσος Κοντακίδης. Και πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά χιούμορ, πάρα πολλές ώρες συζητήσεων με τον Τάσο Κοντακίδη. Κάθε απόγευμα τον έβλεπα εκεί στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Νημοδοτών, είτε εντός είτε εκτός. Συζητούσαμε, με πείραζε, τον πείραζα. Ήταν αγαπητός, ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά που λέμε, ένας άνθρωπος με πολύ πάθος. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Και χαίρομαι ακόμη πάρα πολύ γιατί το έργο το οποίο έκανε ο Τάσος Κοντακίδης, αυτό το ίδιο έργο θα το συνεχίσουν και άλλοι. Γιατί ξέρουν το πόσο σημαντικό και το πόσο χρήσιμο για την κοινωνία μας ήταν. Και το ξέρουν πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι σήκωσαν το τηλέφωνο, τον παρακάλεσαν να δώσει εντολή να στείλουν κάποιες φιάλες αίμα, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι δικοί τους οι οποίοι χρειαζόταν αίμα. Και ο Τάσος αμέσως το έκανε αυτό. Αυτά λοιπόν για τον Τάσο τον Κοντακίδη, το τελευταίο του αντίο, αύριο στις 1 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε τώρα σε ένα ερώτημα το οποίο έχει και την απάντησή του. Τι συμβαίνει όταν 10 μαθητές από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης, ένας συντονιστής καθηγητής και ο διευθυντής βρίσκονται μαζί σε μια τόσο σημαντική στιγμή? Η απάντηση: δημιουργείται μια ομάδα που εκπροσωπεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον καθένα ξεχωριστά. Την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη της εκπαίδευσης να αλλάζει ζωές. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκομοβολίτη, που στόχο έχει την πρόθεση της βιώσιμης κινητικότητας και την προαγωγή των αξιών της ευγενούς άμυλας και της σωματικότητας, καθώς και την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως η εξωστρέφεια, η ενεργός πολιτιότητα και η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, η ομάδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εργάστηκε με συνέπεια και δημιουργικότητα, ερευνώντας την καθημερινότητα της πόλης, καταγράφοντας προβλήματα προσβασιμότητας και μετακίνησης και προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις για έναν πιο ανθρώπινο και πράσινο αστικό περιβάλλον στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα μεταξύ άλλων διακρίθηκε για την εφευρετικότητά τους μέσα από την δημιουργία και παρουσίαση του παραμυθιού «Έκο Κόκκινο Σκουφίτσα», μιας πρωτότυπης προσέγγισης που προωθεί με ευθάντωστο τρόπο τη χρήση του ποδηλότου και τη σημασία της οικολογικής μετακίνησης στην καθημερινή ζωή. Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η ομάδα αυτή είχε την τιμή να παραλάβει το πρώτο βραβείο, αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία, βλέποντας τη δουλειά, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση όλων να αναγνωρίζεται δημόσια. Χθες ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, υποδέχθηκε τον Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, Μιχάλη Αναγνωστόπουλο, τον Καθηγητή Περιβαλλοντικού Γραμματισμού και Συντονιστή της Ομάδος Γεώργιο Ρούσο Αλίμονο και μέλη της ομάδος, για να τους συγχαρεί όχι μόνο για τη μεγάλη αυτή διάκριση που κατάφεραν, αλλά κυρίως για το ζήλο, το πάθος και τη συνεργατικότητά τους, αποδεικνύοντας ότι η γνώση δεν έχει ωραία και ηλικία. Παράλληλα, εκ μέρους της κυρίας Πυρασμάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΣΙΤΗ, επέδωσαν στον Δήμαρχο ευχαριστήριο τιμητικό έπαινο συνεργασίας για το πρόγραμμα Eco Mobility. Αυτά λοιπόν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Να πάμε και σε μια πολιτική είδηση. Σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Καβάλα και Ξάνθη στο πλαίσιο της περιοδίας του για την άμεση επαφή με τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τα προβλήματα της περιοχής. Το πρόγραμμα του κ. Κασελάκη διαμορφώνεται ως εξής. Σήμερα θα γίνει άφηξή του στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, η υποδοχή του Πρόεδρου και των συνεργατών του από μέλη της Γραμματείας της Οργάνωσης της Καβάλας, στις 6 παρατάρτου συνάντηση με αντιπροσώπους του πρωτογενούς τομέα των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου Νέστου Καβάλας και τον Πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, στην καφετερία Κήπο στην Ελευθερούπολη Καβάλα, σε επίσκεψη στα Τενάκια των Φιλίππων. 7 και 4 άφηξη στην πόλη της Καβάλας, πέρασμα από την πλατεία Καπνεργάτη, επαφές με πολίτες και επαγγελματίες καταστημάτων στον πεζόδρομο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις 7.30 συνέντευξη τύπου και στις 8 η ώρα τα εγγένεια των γραφείων της Καβάλας, παρουσία του Προέδρου στα εγγένεια, ποτό σε καφέ μπαρ στέκει της νεολαίας στην πόλη της Καβάλας. Το Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί θα γίνει συνάντηση με ανθρώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης ερήπων του διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας στο ξενοδοχείο Πανόραμα Hill Hotel στην Ηρακλίτσα της Καβάλας. Στις 10 η ώρα θα γίνει περιήγηση στη Λαϊκή Αγορά στην παραλία Εθνικής Αντίστασης και Καφέ και στις 11 η ώρα περιήγηση στην αγορά της Ξάνθης. Αυτά λοιπόν για τον Στέφανο Κασελάκη. Θα σας το κρύβω ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα η οποία αναπτύσσει σε διάφορες περιοχές Ελλάδος και βλέπω αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει σήμερα και αύριο σε Καβάλα, στον νομό Καβάλας και στην Ξάνθη. Και ο χρόνος μας πιέζει, πάμε και στην Ένωση Πολιτιστικών Φορέων του Εύρου, αφού διοργανώνει μια εκδήλωση θεσμό η οποία θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Θα τιμηθούν πρόσφατα που έχουν προσφέρει σημαντικά πράγματα, όπως η Δούκα Αμαλία, η καλλιτέχνηδα, θα την παρουσιάσει την Δούκα Αμαλία ο γιος της, ο Χρήστος ο Δούκας, δημοσιογράφος. Ο Γιάννης ο Πιστόλας, πρώην αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων και πρόεδρος Συλλόγου Σαρακατσανέων Νομού Εύρου, ιδρυτής και υπεύθυνος για τη λειτουργία του Μουσείου Σαρακατσάνικης Παράδοσης στην Εσίμη, θα παρουσιάσει η Δρ. Σεραφείμ Ριγοπούλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός, σύμβουλος εκπαίδευσης,
Ο Ταρσούδης Αθηνόδωρος θα είναι ένας από αυτούς που θα τιμηθούν, ζωγράφος και πρώην εκπαιδευτικός. Θα τον παρουσιάσει ο Κάρολος Κωνσταντινίδης, ραδιοφωνικός παραγωγός, Τσακαλίδης Χαράλαμπος, συνθέτης, μουσικοπαιδαγωγός, μαέστρος χοροδίας Αλεξανδρούπολης Ορφέας, εκπαιδευτικός. Θα τον παρουσιάσει ο Τρικούπης Αθανάσιος, πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, καθηγητής Σχολής Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρόεδρος Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμμετέχουν μουσικά στην εκδήλωση η μεικτή χοροδία Συλλόγου Ιστορικής Μνήμης και Μουσικής Παράδοσης Φωνές της Θράκης, η τετράφωνη χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Ορφέας, ο Πολιτιστικός Θεατρικός Σύλλογος Νέφιλοι Γιερέτες, η Ορχήστρα Δωματίου Αλεξανδρούπολης, η Ορχήστρα Δωματίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης, το Μουσικό Σύνελο Συνήχησης, η Εσέντια Ντελτάγκο, Δημήτρη Σιδεράς και Αναστασία Μάκρα, η Μαρία Βενετία Αποστολοπούλου, πιάνο, η Σοφία Σακίδου, φωνή. Την εκδήλωση παρουσιάζει η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΕΠΟΦΕΗ Κωνσταντία Στεργίου. Τα βραβεία πολιτισμού αποτελούν μια ειδική εκδήλωση απόδοσης τιμής που διοργανώνει ένας πολιτιστικών φορέων Εύρου και πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, αποτελούν αποδεδειγμένα έγκριτο πολιτιστικό θεσμό κύρους και πολυδιάστατο ποιοτικό πολιτιστικό γεγονός για τον Εύρο, τη Θράκη και τη χώρα μας εν γέννη. Στα βραβεία πολιτισμού τιμούνται πρόσωπα του πολιτισμού και της κοινωνίας με την πολιτή συνολικά προσφορά τους στον πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθε του τόπου μας, του Εύρου και της Θράκης, συνάρτηση με την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση, καθώς και τη βαρέτη και την ποιότητα του παραγόμενου συνολικού πολιτιστικού και κοινωνικού έργου των προσώπων αυτών. Τα 17 βραβεία πολιτισμού πρωτοποιούνται υπό την αιγίδα των Τσιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ελευθερία 2026 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η ώρα προσέλευσης είναι 7 και 4 μέχρι τις 8 που θα ξεκινήσει η εκδήλωση αυτήν την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη για την τιμητική αυτή διάκριση αυτών των ανθρώπων που έχουν προσφέρει στον πολιτισμό. Η εκδήλωση θα γίνει στο Τμηματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Με αυτήν την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από λίγο μετά τις 8 και μέχρι αυτήν την ώρα, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου και μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος ακούσαν την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Σταματάκης την επιμελήθηκε και την παρουσίασε, ενώ η Δώρα Δασκάλου είχε την υποστήριξη, την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο ένα αέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Δόθηκε χτες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπως είχε προαναγγείλει μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπαντζάς. Την τελευταία εβδομάδα εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης και χτες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των στιθέων και των πινακίδων σήμανσης, με αποτέλεσμα το έργο αρμοδιότητας της νέας Εγνατίας Οδού να παραδοθεί προς χρήση. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της καθίζησης στη βασική οδική αρτηρία τοποθετείται στα τέλη του έτους. Χρηματοδότηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ανάπλαση των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος της οδού Ρίτσου και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο προβλέπει αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου και Ρίτσου, δημιουργία δύο πάρκων σκύλων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος με ταρτάν, μήκους 486 μέτρων. Εμπλουτισμό των υφιστάμενων χώρων προσύνου με νέες φυτέψεις δέντρων. Αντικατάσταση γυρασμένων δέντρων και εγκατάσταση υπογείου του συστήματος άρδευσης. Κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμων όδευσης ετόμων με ομοιωμένη όραση. Δημιουργία προστατευόμενων λωρίδων. Παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων. Και κατασκευή έξυπνων διαβάσεων σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας. Για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής που αναμορφώνει και αναβαθμίζει τον αστικό μας ιστό, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης. Την Ξάνθη και την Καβάλα θα επισκεφτεί ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου θα συναντηθεί με εκπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου, Νέστου και Καβάλας και με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας. Θα επισκεφτεί τα Τατενάγη Φιλίππων, θα περάσει από την πλατεία Καπνεργάτη, θα έχει επαφές με πολίτες και επαγγελματίες, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα παραστεί στα εγγένεια των γραφείων του κόμματος στην Καβάλα και θα βρεθεί για ποτό σε καφέ μπαρ στέκη της νεολαίας. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας, ενώ θα περιηγηθεί στη λαϊκή αγορά στην παραλία Καβάλας, καθώς και στην αγορά της Ξάνθης. Την απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελεινέο κήπο του Εύρου στυλίτευσε ο Τάκης Δολιανίτης, μέλος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ειδικά εν όψει της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αυξημένες είναι οι ροές των επισκεπτών από την γείτονα, οι οποίοι όμως καθυστερούν επί σχεδόν 10 ώρες στις μόλις 3 γραμμές ελέγχου στο ελληνικό τελωνείο. Όπως εξηγεί, πέραν των πεπαλαιωμένων υποδομών και των ελάχιστων υπαλλήλων, είναι και το βαρύ νέο λογισμικό ελέγχου που επιτείνει την καθυστέρηση στη διαδικασία της φωτογραφίας και του δακτυλικού αποτυπώματος. Διενεργήθηκαν οι εκλογές της Ελμέ Ροδόπης για την ανάδειξη αντιπροσώπων της στο 22ο συνέδριο της Ολμέ. Ψήφισαν 331 εκλογής, έγκυρα ψηφοδέλτια 326, άκυρα και λευκά 5. Εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μιχάλης Βασιλιάδης που έλαβε 121 ψήφους, από τη Δάκη ο Παναγιώτης Ζωγραφόπουλος που έλαβε 52 ψήφους και από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ ο Ιωάννης Στυλιπνόπουλος που έλαβε 23 ψήφους. Εκπαιδευτικό σεμινάριο διαπραγματευτών της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή. Το παρακολούθησαν 8 στελέχη διαπραγματευτές καθώς και ένας ψυχίατρος και 3 ψυχολόγοι εξωματικοί ειδικών καθηκόντων που υπηρετούν σε αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής. Απότερος στόχος της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση θα λάβει χώρα αύριο Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το

0: Deco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι, καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM ή είστε διαδικτυωμένοι μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, στον ιστότοπο όπου βρίσκεται όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας και μια τεράστια απίστευτη γκάμα μουσικών επιλογών και προτάσεων. Εσχάτως προσθέθηκαν και τα 80s και τα 90s και σύγχρονες επιτυχίες και vintage μουσική, και βέβαια ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη. Όλα αυτά με την σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, παρουσίαση και επιμέλεια, Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, αλλά όχι μόνο, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ενημερώσεις σας, τα παράπονά σας, τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 29 Μαΐου, του Αγίου, της Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού του Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής. Γιορτάζει λοιπόν η υπομονή σήμερα. Οι όσοι κάνουν η όβια υπομονή για μια σειρά από θέματα, χρόνια πολλά Έμι, σε όλους μας λίγο πολύ, όλοι με κάτι κάνουμε υπομονή. Στη Θεοδοσία, στην Θεοδόσο, στον Ολιβιανό, στην Ολιβία. Χρόνια πολλά σε αυτούς τους λίγους και τις λίγες που εορτάζουν σήμερα. Τα φαρμακεία της ημέρας. Λοιπόν, 29 του μηνός, Παρασκευή, από το πρωί στο μεσημέρι κανονικά όλα ανοιχτά. Έτσι, δύο φαρμακεία θα συνεχίσουν σε ρή και μετά το μεσημέρι να είναι ανοιχτά ως τις 8. Είναι το φαρμακείο Δημητρίου Μίτσιου και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον στην Μάρκου Μπότσαρη 26, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253-10-844-85, και το φαρμακείο Ζεϊνέπ Καϊμακτσόγλου στην Μπιζανίου 27, τηλέφωνο 253-15-55-050. Από τις 8 το βράδυ και στις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αναστασίας Μπανιώτου στην Ιωαννίνων 36 με τηλέφωνο 253-10-247-07.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης είναι το ίδιο με το αυριανό, δηλαδή πάει από Μεσούνι Έγυρο Καλή στην Γλυφάδα και Φανάρι Αρρωγή Μέση, μόνο που σήμερα θα ξεκινήσει στις 6, αλλά αύριο θα ξεκινήσει στις 3. 6 το απόγευμα σήμερα, 3 το μεσημέρι, αύριο. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης το σημερινό ξεκίνησε και πάει από Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι, Πάχνη, Άνω, Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά, Θερμών, Μέδουσα, Κίδα, Ρισάτρες και Τέμενος, και αύριο από τις 8 πάλι το πρωί θα πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδινή και Σάνι, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυροδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγο, Σέλινο και Πολύσιτο. Ο καιρός. Κάτι πετύχαμε χθες, κυρία Μαρία, όχι στην ακρίβειά του, αλλά κάτι πιάσαμε. Έριξε βροχούλα χθες. Σήμερα το πινακάκι και η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει για την Κομοτηνή maximum θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, ηλιοφάνεια, πολύ αραιές νεφώσεις, ούτε σταγόνα δεν θα πέσει. Και ένα διαράκι, τριαράκι μποφόρ, βοριαδάκι, έτσι να μας δροσίζει λίγο. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νοτιάδες. Θα πας για μπάνιο, Έμι? Θα βρέχει. Εδώ δείχνει λίγες βροχούλες για Σαββατοκύριακο. Αύριο ελάχιστες στην Κομοτηνή, κατά τις 12 το μεσημέρι λέει, ελάχιστες, 0,3 χιλιοστά λέει. Αλλά το Σάββατο δείχνει από 0,5 ως 0,7 για μεγαλύτερη διάρκεια από το πρωί ως το μεσημέρι. Για να δούμε αν θα πετύχουμε κάτι. Αυτά για την Κομοτηνή. Για την Ξάνθη, σχεδόν πανομοιότυπο μοτίβο.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Ξεκινάμε τη σημερινή μας θεματολογία, φίλες και φίλοι, συνδεόμενοι με τον Δήμαρχο Κομωτινής τηλεφωνικά, τον Γιάννη τον Καράνη, με μια σχετική έτσι, πίεση χρόνου, γιατί περιμένει και υψηλότιμες επισκέψεις. Τον Γερμανό πρόξενο περιμένετε, Δήμαρχε?
1: Τι
0: Γερμανίδα πρόξενο, μάλιστα. Ωραία, επομένως ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Ένα πολύ μεγάλο έργο θα εκτελέσετε τα επόμενα λίγα χρόνια προκειμένου να γίνει μια ευρεία ανάπλαση σε μια σειρά από κεντρικές οδούς της Κομωτινής, με το αποτέλεσμα, έτσι όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, μάλλον να προϊονίζεται ένα πολύ καλέσιτο lifting για την πόλη. Δηλαδή θα αλλάξει η μορφή η πόλη προς το πολύ καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Αυτός δεν είναι έτσι, και ο στόχος.
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Υποθέτω. Καλημέρα, καλημέρα Δήμαρχε.
1: Ναι, έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο εδώ και πολύ, πολύ καιρό το περιμέναμε. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά ΣΒΑ της περιοχής εντάχθηκαν με ένα...
0: ΣΒΑ είπατε, έτσι, είναι η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
1: Ανάπτυξης, σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο ποσό των 14 εκατομμύριων περίπου, 13 εκατομμύρια και είναι συνολικά, εντάσσονται πλέον σιγά σιγά για να εντάσσονται οι μελέτες οι οποίες κάναμε για την πόλη μας. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, θα έλεγα, να φτιάξουμε πεζοδρόμια, δρόμους, να φωτίσουμε περισσότερο, να το κάνουμε πιο προσβάσιμα, ουσιαστικά να κάνουμε πλέον πιο καλές τις γειτονίες του Δήμου μας.
0: Πιο καλέσιτες και πιο λειτουργικές προφανώς.
1: Προφανώς. Και φυσικά να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε συμπληρώσει. Και, πέρα από το ποδηλατόδρομο που θα είναι, όπως έχουμε πει, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πλέον μέσα στην πόλη, θα μπορεί κάποιος με το ποδήλατό του από μια γωνιά της πόλης να πηγαίνει στο κέντρο.
0: Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων δηλαδή επεκτείνεται, όπως βλέπουμε, στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Ζυμβρακάκη, Μαρκίδου και Ρίτσου.
1: Σωστά. Mm-hmm. Ακριβώς, οπότε καταλαμβάνεις ότι εκεί ακτινωτά πλέον οι ποδηλατόδρομοι έχουν τη δυνατότητα να δίνουν σε κάποιο το δικαίωμα να ανεβαίνει το ποδήλατο και να έρθει στο κέντρο και να γυρίζει από εκεί. Επίσης, θα μπουν όλα σε μια σειρά με την έννοια θα οριοθετηθούν θέσεις στάθμης αυτοκινήτων. Mm-hmm. Θα εμπλουτίσουμε το πράσινο που πολλές φορές γίνεται λόγος για το πράσινο και το έχουμε μέσα στη μελέτη μας. Mm-hmm.
0: Θα φυτευτούν και νέα δεντράκια, όπως βλέπω.
1: Ακριβώς, και θα γίνουν και νέα δεντράκια.
0: Θα αντικατασταθούν τα γερασμένα, ας πούμε, αυτά που...
1: Ακριβώς. Επίσης θα τοποθετούν κάποια όργανα υπαίθριας άθλησης. Θα γίνει ένας ειδικός διάδρομος τρεπατήματος τρεξίματος εκεί στην Υψηλάντου. Θα δημιουργηθούν και δύο πάρκα σκύλων.
0: Διάδρομος με ταρτάν, έτσι, δηλαδή καλός διάδρομος, όχι απλώς μια χάραξη.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εκεί στην Υψηλάντου, στην νησίδα της Υψηλάντου, περπατάει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Θα φτιάξουμε έτσι ένα αθλητικό χώρο για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να αθλείται πλέον έτσι πιο ολοκληρωμένα. Καινούργιος ηλεκτροφωτισμός και ό,τι άλλο, έξιμες διαβάσεις, δύο πάρκα σκύλων που θα γίνουν έτσι για να βοηθήσουμε και τα... και τους φίλους μας που έχουν τους σκύλους.
0: Αυτά τα πάρκα έχει προσδιοριστεί που θα γίνουν, Δήμαρχε, ή βλέποντας και κάνοντας?
1: Με βάση τη μελέτη έχουν περίπου προσδιοριστεί. Δεν είναι ακριβής ο προσδιορισμός.
0: Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες ευρύτερα γειτονιές?
1: Όχι, αλλά θα το δούμε τώρα μέσα στη μελέτη και θα σας πω.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πεζοδρόμων, δρόμων και διάφορων άλλων παρεμβάσεων στις γειτονιές της πόλης μας για να μορφύνουν και οι γειτονιές πέρα του κέντρου με τις αναπλάσεις που κάνουμε και νομίζω ότι θα δώσουν έτσι μια ξεχωριστή νότα στη πόλη και πολύ πιο όμορφη φυσικά.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Υψηλάντου Τσαλδάρη, Μπλέτσα Σισμάνογλου, Ζυμβρακάκη Μαρκίδου και Θησαίος και Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, ναι, Λεωφόρος Ηρών επίσης και επίσης και τμήμα της οδού Ρίτσου. Οπότε έχουμε μεγάλη βλέπω εδώ ας πούμε ότι το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, σχεδόν 5 χιλιόμετρα δηλαδή, το μήκος των ποδηλατοδρόμων 3.480, 3,5 χιλιόμετρα δηλαδή, συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια του νέου οδοστρώματος, γιατί θα αλλάξουν Θα γίνουν χαλάκι, φαντάζομαι, οι δρόμοι, έτσι.
1: Ακριβώς. Καινούργια ασφαλώς, έτσι, ασφαλώς και καινούργια.
0: 47.695 τετραγωνικά μέτρα. Και η αναβάθμιση των πεζοδρομίων 34.292 τετραγωνικά μέτρα. Θα ξυλωθούν όλα, δημάρχε, και θα ξαναφτιαχτούν.
1: Εντάξτε, η πόλη μας το έχει ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Το έχει ανάγκη όχι μόνο αυτό, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει πέσει ούτε μία καινούργια πλάκα στα πεζοδρόμια της πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο αναγκαίο είναι αυτό,
0: ναι,
1: τόσο για τις γειτονιές και για το κέντρο. Και για οι αναπλάσεις που κάνουμε έχουν και αυτό το ορίζοντα, να ανανεώσουν πλέον και τις γειτονιές και όλο το δόστρωμα, πέρα από το δοστρώμα τους, αλλά και τα πεζοδρόμια, να γίνουν, ναι, φρέσκα καινούργια πεζοδρόμια, ναι, για να είναι προσβάσιμα, να είναι πιο ασφαλή, να είναι με καινούργιες προδιαγραφές, ό,τι προβλέπεται πλέον από τους καινούργιους κώδικες.
0: Ναι. Και επίσης βλέπω ότι θα υπάρξει και υπογειοποίηση δικτύων του ΔΔΕ, έτσι.
1: Παντού, παντού. Όπου πηγαίνουμε τώρα γίνεται υπογειοποίηση του ΔΔΕ, να μην έχουμε αυτά τα ψηλά καλώδια,
0: ναι,
1: πάνω από το κεφάλι μας.
0: Και,
1: και να δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούν, ναι, συνήθως.
0: Και την επικινδυνότητα που εγκυμονούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι θα ρωτούσα. Δήμαρχε, πότε θα δούμε την πρώτη πουλντόζα?
1: Κοιτάξτε, το έργο εντάχθηκε. Τώρα, ναι, θα πρέπει να βγουν τα τέφη δημοκράτες ώστε να βγει να δημοπρατηθεί, ναι, το έργο.
0: Η δημοπράτηση θα γίνει άμεσα, φαντάζομαι, μέσα στο καλοκαίρι ή όχι?
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες, όπως γνωρίζετε, συνήθως αυτά τα έργα είναι λίγο αργές,
0: ναι,
1: μέχρι να βρεθεί
0: καμιά
1: ο ανάδογος, ενστάσεις και όλα αυτά τα σχετικά. Πιστεύω ότι από την καινούργια χρονιά σιγά σιγά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, τώρα ορίζοντα από περάτωσης.
1: Το 2029 το έχει, νομίζω, στην πρόσκληση φαίνεται.
0: Α, είναι το 2029 παράδοση του συνόλου του έργου, έτσι.
1: Ναι, γιατί, ναι.
0: Δημαρχέ, να ρωτήσω, εδώ που λέει ότι το έργο χωρίζεται σε τρία υποέργα. Δηλαδή, πρώτο υποέργο είναι η Υψηλάντο και η Τσαλδάρη. Δεύτερο υποέργο Μπλέτσασης, Μάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Ρίτσου. Και τρίτο υποέργο Θησαίος, Ιρών και Τρικούπη. Αυτά θα γίνουν το ένα μετά το άλλο, δηλαδή θα ολοκληρώνεται το πρώτο.
1: Θα βγουν και στη δημοπρασία για να μπορεί κάποιος να είναι ο ανάπλους. Και δείτε, ένα μεγάλο έργο 9-10 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ανάδοχη εταιρεία,
0: ναι,
1: για να το πάρει όλο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα βγουν υποέργα, οι εργολάβοι θα είναι την ίδια στιγμή βέβαια.
0: Άρα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έλεγα μήπως έτσι όπως είναι η διάθρωσή του να τελειώσει το πρώτο υποέργο, μετά το δεύτερο και μετά το τρίτο. Αλλά όχι, θα βγουν τρεις διαφορετικοί, όχι, όχι, ουσιαστικά, οπότε θα δουλεύουν παράλληλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Εντάξει, όλα τα...
0: Τώρα μέχρι να βγουν οι ανάδοχοι και μετά λίγο υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει κάποιο έργο θα πρέπει λίγο
0: θα ταλαιπωρηθούμε
1: να κάνουμε
0: λίγο
1: υπομονή. Εντάξει, υπάρχει όκληση των επαγγελματιών, το έχουμε πει, των κατοίκων. Αλλά
0: το τελικό αποτέλεσμα θα είναι.
1: Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να γκρινιάζουμε καμιά φορά για τα πεζοδρόμια στην πόλη, δεν είναι καλά, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Όταν πάμε να τα φτιάξουμε, πάλι γκρινιάζουμε γιατί τα φτιάχνουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι ίδιο γνώρισμα του Έλληνα, είναι γκρινιάρης ο Έλληνας γενικότερα, αλλά μόλις...
1: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και έπρεπε να γίνουν και εδώ για πολλά χρόνια.
0: Ναι. Δήμαρχε, έχουμε και τίποτα άλλο στο πλαίσιο των ΣΒΑ?
1: Εντάξει, ΣΒΑ, υπάρχει η καπναποθήκη, η οποία είναι για μας είναι ένα πολύ σημαντικό κτίριο, το οποίο θα πρέπει να διασωθεί και το έχουμε μέσα στην ανάπτυξη, στην εκτέλεση των έργων αυτών.
0: Για ανακαίνιση του κτιρίου, αναστήλωση.
1: Ακριβώς, ανακαίνιση συνολικά του κτιρίου για να το κάνουμε ένα πολιτιστικό κύτταρο,
0: ναι,
1: στο οποίο όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα έχουν εκεί πέρα πλέον την έδρα τους και θα μπορούν να κάνουν τις εκδηλώσεις. Ένα πολύ μεγάλο κτίριο το οποίο έχει ανάγκη από ανάπλαση.
0: Εκεί τι προβλέπετε, μόνο ενεργειακή του αναβάθμιση, αλλά
1: συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και μέσα θα αναβαθμιστούν οι χώροι, θα γίνουν καινούργιες αίθουσες, καινούργια γραφεία, θα γίνει το ηλεκτρονικό σύστημα, να υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο θα μπορεί να μπαίνει κάποιος με την κάρτα ή με ένα κωδικό για να μην υπάρχουν αυτές. Αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για έκκληση πόρτα. Θα φτιάξουμε τον περιβάλλον χώρο για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Και εκεί θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Περιβάλλον χώρο που έχει?
1: Έχει πίσω μια αυλή
0: από
1: πάρα
0: πίσω,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Πολύ ωραία. Από εκεί θα έχει η κύρια είσοδος πλέον. Αλλά να το αφήσουμε λίγο να ενταχθεί και εκείνο.
0: Ναι, εννοείται. Μην πούμε λεπτομέρειες. Πότε προβλέπετε αυτό προσεχώς?
1: Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι και αυτό θα έχει μια ενταχθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Τώρα η ανάπλαση της δομικής τελειώνει, δήμαρχε?
1: Η ανάπτυξη της νομικής μέχρι έχει μια νομίζω μέχρι την παράδοση με τέλος Φεβρουαρίου. Προχωράει όμως αρκετά καλά ο ανάδοχος εκεί πέρα.
0: Νομίζω ότι δεν θα πιάσουμε Φεβρουάριο έτσι όπως πάει. Ξέρω.
1: Εντάξει, μην το λέτε. Νομίζω. Τώρα, εμείς επειδή με τα έργα λίγο έχουμε και τους γνώτες, ξέρουμε λίγο πώς
0: καλά,
1: πάει.
0: Ναι, δύσκολα, εντάξει, ναι.
1: Αλλά γενικά φαίνεται ότι θα το προλάβει το έργο, θα τελειώσει πιο γρήγορα.
0: Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Εντάξει. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση προχωράει, εκτελείται. Δεν ναι, υπάρχει στασιμότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να αναγγείλουμε, να ανακοινώσουμε.
1: Όχι.
0: Ωραία. Επομένως, τώρα είμαστε σε αναμονή αυτών των δημοπρατήσεων. Θα γίνει μια διαδικασία δημοπράτηση δήμαρχη για το έργο αυτό.
1: Θα γίνει μία με τα υπόέργα.
0: Μία με τα υπόέργα, μάλιστα. Ωραία, καλώς. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ναι, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί θα έχει αναμορφώσει πλήρως την εικόνα και τη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων περιοχών. Να κάνουμε μία σύνοψη. Η χρηματοδότηση είναι σχεδόν 9 εκατομμύρια, 8.921.240 ευρώ. Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής». Εντάσσεται στα έργα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, ΣΒΑ, δηλαδή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, και αποσκοπεί φυσικά, όπως είπαμε, στην αναμόρφωση των οδικών αρτηριών, στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας, της οδικής ασφάλειας και συνεπακόλουθα στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής των πολιτών στον αστικό ιστό, κατοίκων και επισκεπτών. Ειδικότερα, τι προβλέπει το έργο? Αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων. Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου και Ρίτσου. Κατασκευή ραμπών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, με αναπηρίες και διαδρόμων για άτομα με μειωμένη όραση ή με καθόλου όραση. Δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων. Εμπλουτισμό των υφιστάμενων χώρων πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και αντικατάσταση γυρασμένων δέντρων. Υπάρχουν δεντράκια που δεν μπορούν να σωθούν, είναι γυρασμένα. Και αυτό είναι σημαντικό, εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης. Δεν θα ποτίζονται, δηλαδή δεν θα ποτίζεται τον γκαζόν εκεί στη μεγάλη νησίδα της Υψηλάντου με αυτές τις βάνες, αυτά τα, πώς τα λένε, κάπως τα λένε, τέλος πάντων, που εκτοξεύουν το νερό και 11 στις 10 φορές το νερό χύνεται στο πεζοδρόμιο, χύνεται και μέσα στο δρόμο. Μία εικόνα έτσι που σε 2-3-4 χρόνια που θα τελειώσει το έργο θα είναι μία εικόνα του παρελθόντος. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης. Ξέρετε αυτά τα όργανα. Τα συναντάτε σε διάφορους χώρους έτσι, στο παθρακικό στάδιο έχει, και επίσης ειδικών διαδρόμων τρεξίματος jogging, έτσι, με ταρτάν μήκους 486 μέτρων. Επίσης θα γίνουν 2 πάρκα σκύλων, θα δούμε σε ποια σημεία. Κατασκευή έξυπνων διαβάσεων για πεζούς σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και φυσικά αλλαγή του δικτύου ή και τοποθέτηση νέων στήλων ηλεκτροφωτισμού. Πολύ μεγάλο έργο. Χωρίζεται σε 3 υποέργα, όπως είπαμε. Υψηλάντου Τσαλδάρη το 1, Μπλέτσα Σισμάνογλου Ζιβρακάκη Μαρκίδου Ρίτσου το 2 και Θησαίος Ηρώων και Τρικούπη το 3. Όπου θα εκτελούνται τέτοια έργα, συνάμα θα γίνεται και υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ. Επομένως, τελούμε ένα αναμονή. Πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί. Τι έχουμε 2026. Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει δημοπράτηση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τη γραφειοκρατία και με τυχόν έτσι κολλήματα, ενστάσεις κτλ. Μαξ, με το νέο έτος θα ξεκινήσουν οι εργασίες, με ορίζοντα από περάτωσης το 2029. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν προβλέψεις και για τυχόν παρατάσεις. Άντε ας πούμε και εμείς με έναν ορίζοντα 2030, το 2030, σε 4 χρονάκια δηλαδή από τώρα. Πολύς ή λίγος καιρός, ρε Σιέμι? Ξαρτάται πώς το βλέπεις. Είναι μεγάλο το έργο. Θα υπάρξει όχλυνση οπωσδήποτε. Ας ελπίσουμε να μην προκύψουν αστάθμητοι παράγοντες, γεγονότα μη προβλέψιμα, τα οποία μπορούν να βάλουν τροχοπέδι στις εργασίες ή μπορούν να επιδεινώσουν ενδεχομένως το μοτίβο αυτό των εργασιών, προκειμένου όλα να κυλήσουν καλά, ακόλυτα, και να τελειώσουν στην ώρα τους, ώστε στο τέλος της διαδρομής αυτής πραγματικά η πόλη να αλλάξει μορφή και να γίνει και πιο καλέσθητη αλλά και πιο λειτουργική.

Και δόθηκε στην κυκλοφορία χθες το απόγευμα η παράκαμψη του σημείου του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου σημειώθηκε καθίζηση τον Φεβρουάριο και υπήρξε έτσι ένα μικρό σύριαλ από τότε μέχρι τώρα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η παράκαμψη, η ασφαλτόστρωση, τοποθετήθηκαν τα στιθέα, οι πινακίδες σήμανσης και χθες δόθηκε στην κυκλοφορία. Επομένως, αποκαταστάθηκε πλέον η ροή, η κυκλοφορία στον κάθετο άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, Βουλγαρίας Κομωτινής. Δεν διέρχονται πλέον τα οχήματα από Πάνδροσο και Καρυδιά. Θα κάνουμε μια υπενθύμηση έτσι στο το χρονικό της υπόθεσης. 19 Φεβρουαρίου είχε σημειωθεί η καθίζηση. Στις 24 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε να κλείσει ο δρόμος και να διοχετευτεί η κυκλοφορία μέσα από Καρυδιά και Πάνδροσο. Δρόμος όμως αγροτικός, με λυπή φωτισμό, με πολλές στροφές, με στενές γέφυρες, με κίνηση πεζών, διότι είναι κατοικημένες περιοχές. 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης παραπλεύρως της βασικής οδικής αρτηρίας του κάθετου άξονα και μάλιστα στις 2 Απριλίου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταμπατζά πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης της παράκαμψης ως τις 4 Μαΐου. Όμως, 25 Απριλίου οι εργασίες διακόπηκαν επειδή από το σημείο διέρχεται ο υπογείος, ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας αγωγός φυσικού αερίου IGB. Δεν υπήρχε μελέτη που να βεβαίωνε ότι ο αγωγός δεν θα καταπονηθεί, έτσι σταμάτησαν τα έργα και αναγκαστικά επελέγει ένα παραπλήσιο σημείο για την κατασκευή της παράκαμψης, το συγκεκριμένο, το εν λόγω, με χρονικό ορίζοντα πλέον περάτωσης την 29η Μαΐου, και όντως σήμερα, 29 Μαΐου, ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία από εχθές. Μόνο που, όπως όλοι συστήνουν και πριν από όλους η κοινή λογική, πολύ προσοχή παιδιά, πολύ προσοχή, υπάρχει αυξημένη κίνηση μετά από τόσο καιρό, πρόκειται για παράκαμψη, δεν πρόκειται για βασική οδό, χαμηλή ταχύτητα, αυξημένη προσοχή, οι φίλοι μας οι Βαλκάνοι κατεβαίνουν με φόρα γιατί λαχταρούν να βρούνε τις ακτές μας και τις θάλασσές μας. Επομένως, με γρήγορση και προσοχή και με χαμηλότερη ταχύτητα, δεν πειράζει, πάμε στον προορισμό μας 5, 10, 15 λεπτά πιο αργά, δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι ώστε όλοι να είμαστε καλά, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, εμείς να πηγαίνουμε στη Βουλγαρία ή όπου αλλού για τους λόγους μας, οι φίλοι μας οι Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί να κατεβαίνουν εδώ σε γειτονιά μας για τους δικούς τους λόγους, και να μην έχουμε έτσι ατυχήματα και παρατράγουδα. Ας είναι. Τώρα το θέμα είναι ότι περιμένουμε την αποκατάσταση της καθίζησης, έτσι. Βέβαια, η ισχύς, η τροχονομική ισχύς της παράκαμψης που εκδόθηκε αρμοδίως κάνει λόγο για ορίζοντα μέχρι και τις 31 12 του τρέχοντος έτους. Είναι αυτό που λέμε ότι η αποκατάσταση της καθίζησης τοποθετείται στα τέλη του 2026. Το θέμα είναι να αποκατασταθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι στην Ελλάδα είναι γνωστό ή ήταν γνωστό τουλάχιστον ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Ας μην επιβεβαιωθεί αυτή η λαϊκή έκφραση και σε αυτήν την περίπτωση.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Leaks. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη στον τελικό στόχο. Είναι η δήλωση που συνοψίζει τα τεκτενόμενα των τελευταίων ωρών και η οποία ανήκει στον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα και στις διαπραγματεύσεις και στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Αν δει κανείς τι έχουμε πετύχει και εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία, επαναλειτουργούμε τα στενά του Ορμούζ, έχουμε ήδη αποδεκατήσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και βρισκόμαστε σε θέση να καθυστερήσουμε σημαντικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ηττίας αυτού του Πρόεδρου, αλλά και μακροπρόθεσμα, δήλωσε μεταξύ άλλων. Εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία, τους έχουμε αποδεκατήσει, λέει, αλλά τα βίντεο δείχνουν ότι έχουν αποκαταστήσει τις ζημιές τους οι Ιρανοί. Βρισκόμαστε σε θέση, λέει, να καθυστερήσουμε σημαντικά το πυρηνικό του πρόγραμμα του Ιράν, ενώ αρχικά λέγεται ότι ήταν κόκκινη γραμμή το να μην έχει πυρηνικά το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη πολύ θετική για τον Αμερικανικό λαό. Και για να δούμε αν αυτό που λέει θα εξελιχθεί προς την επιβεβαίωσή του, δηλαδή αν όντως τα δύο μέρη είναι πολύ κοντά. Τι άλλο έχουμε τώρα, υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, είναι δεδομένο αυτό. Μάλλον και οι δύο πλευρές κάνουν μικρά βήματα οπισθοχώρησης από τις κόκκινες γραμμές τους, διότι μάλλον κάνουν μικρά βήματα οπισθοχώρησης από τις κόκκινες γραμμές τους, διότι μάλλον

υπάρχουν οι αναλυτές που εντοπίζουν αντικρουόμενες πληροφορίες τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναφορικά με τον άξονα πάνω στον οποίο κινείται, υποτίθεται, οικοδομείται ένα κείμενο εκεχηρίας. Υπόθηκε ακόμη και για εκεχηρία 2 μηνών. Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, καλεί σε εθνική ετοιμότητα, ενότητα τους Ιρανούς και προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ προσπαθούν να γονατίσουν το Ιράν. Στο άλλο συνδεόμενο μέτωπο, εκείνο του Λιβάνου, το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις, σφοδρούς βομβαρδισμούς με δεκάδες νεκρούς στο νότιο Λίβανο. Και τι να περιμένουμε τώρα? Δεν περιμένουμε τίποτα. Δεν περιμένουμε τίποτα υπό την έννοια... Εντάξει, φαίνεται ότι όντως υπάρχει ένας καμβάς πάνω στον οποίο δουλεύουν τα δύο μέρη. Είναι πρόδειλο και εξ αντικειμένου πηγάζει αυτό φυσικά ότι και οι δύο πλευρές δεν επιθυμούν ιδιαίτερως να συνεχιστεί ο πόλεμος για μια σειρά από λόγους, έτσι. Και οι δύο έχουν σοβαρά θέματα πληγών, οικονομίας, αναταραχή στο εσωτερικό τους, αλλά ταυτόχρονα και οι δύο πρέπει να εμφανιστούν ως νικητές, ως μη ιτημένοι, κάτι εν πάση περιπτώσει. Η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Ίσως κατά κάποιους αναλυτές είναι νομοτελειακό, δηλαδή είναι μονόδρομος το να επέλθει η κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει ο πόλεμος, διότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, κάποιοι λένε όχι μόνο τα περιθώρια στις δύο πλευρές, τα περιθώρια διεθνώς σε επίπεδο συμμάχων, σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας, δεν υπάρχουν τα περιθώρια περαιτέρω συνέχισης αυτής της ρήξης, διότι κάθε μέρα που περνάει χωρίς να υπάρχει τερματισμός του πολέμου, όλοι οι δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας επιδεινώνονται. Και σίγουρα υπάρχει και εκείνο το σημείο που μπορεί να επιδεινωθούν σε τέτοιο βαθμό που θα είναι μη αναστρέψιμο το πράγμα. Πολύ ψηλά γράμματα, πολύ δύσκολες εξισώσεις, οικονομικο-γεωπολιτικές, στρατιωτικές. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε να σταματήσει κάπου εδώ όλο αυτό, διότι αναμφίβολα δεν συμφέρει κανέναν στον κόσμο πια αυτός ο πόλεμος.

0: Παραμένουμε στα τακτενόμενα του Δήμου Κομοτηνής, φίλες και φίλοι, και πάμε έτσι να αλλάξουμε όμως σελίδα. Πάμε σε μια άλλη έτσι ενότητα, στην ενότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία συνήθως περνούν κάτω από τα ραντάρ της κεντρικής επικαιρότητας και της ευρύτερης κοινής γνώμης, όμως έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους και αυτά. Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Έγινε μια συνάντηση στη Σιένα της γειτονικής Ιταλίας. Περισσότερα θα μας πει ο υπεύθυνος έτσι για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Κομοτηνής, του Γιάννη Γκαράνη, ο κύριος Δημήτρης Γκαρτσόνης, ο οποίος ανταποκρίθηκε για μία ακόμη φορά στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να μας ενημερώσει. Κύριε Γκαρτσόνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Περί τίνος πρόκειται αυτή τη φορά? Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
1: Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στο εν λόγω έργο. Το έργο λέγεται Kerget και είναι στο πλαίσιο του προγράμματος European Urban Initiative. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αστική ανάπτυξη. Ουσιαστικά είναι αστικός πειραματισμός, μεγάλους προϋπολογισμούς, όπου δοκιμάζονται νέες πολιτικές ώστε να γίνουν τα επόμενα χρόνια οριζόντιες πολιτικές στην επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως εταίρος, επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος του Χασκόβου και συμμετέχουν ως εταίροι εμείς, η Σιένα της Ιταλίας και τον Druskininkai Guy της Λιθουανίας. Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία δομών ιατρικής παραϊατρικής οικονομίας σε μια περιοχή ως μοχλό ανάπτυξης. Είναι το κύριο έργο το οποίο πραγματοποιείται από το Χάσκοβο και το οποίο δοκιμάζεται πειραματικά σε εμάς στη Σιένα και στον Druskininkai, ενσωματωμένο κάποια μέρη από αυτό, όχι στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Θα σας πω και για πιο λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στη Σιένα Ιταλίας για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι, εκείνη η πόλη που θεωρείται από τις πιο πρωτοποριακές στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Οι λεπτομέρειες που είπατε θα μας πείτε?
1: Ναι, ουσιαστικά θα σας πω τι κάνει το Χάσκοβο, τι είδαμε στη Σιένα και άμα θέλετε να σας πω και τι σκεφτόμαστε εμείς.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά το Χάσκοβο έχει κάνει μια παραδοχή βασισμένο στα στατιστικά και τους αριθμούς, τα οποία λέει ότι η οικονομία του φθήνει. Έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Κομοτηνή. Διέρχονται οι τουρίστες και δεν διαμένουν. Δεν υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αποφάσισε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το τοπικό πανεπιστήμιο, γιατί λειτουργεί τμήμα ιατρικής, κάποια τμήμα νοσηλευτικής, παραρτήματα του Πανεπιστημίου όχι της Φιλιππούπολης, το ψεύχτης Στάρας Αγόρα. Και σκέφτονται να ιδρύσουν μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας για νέους, για startup, για παραϊατρικά επαγγέλματα, επειδή έχει πάρα πολλούς νέους και το Χάσκοβο και Πανεπιστήμιο, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δώσουν ένα έμβασμα στην οικονομία βασισμένη στη γνώση που παράγεται στην περιοχή, όχι με πελατεία την τοπική περιοχή, χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτύξει ευρύτερα. Οπότε παίρνει αυτή τη χρηματοδότηση για να αναπτύξει αυτό το σύστημα. Έχει μια πολυπλοκότητα, τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να την αναφέρω, αλλά ωστόσο είναι μια πολύ ορθή και σωστή σκέψη. Οπότε πήγαμε στη Σιένα για να μας παρουσιάσει το παράδειγμα. Η Σιένα είναι μια ιστορική πόλη, από τις πιο ιστορικές στην Ευρώπη. Ολόκληρη είναι μουσείο, είναι προστατευόμενος χώρος, προστατευόμενη περιοχή της UNESCO, η οποία παρά την μεγάλη τουριστική της ανάπτυξη, ωστόσο οικονομικά φθήνει, όπως το πληθυσμός της. Σκεφτείτε ότι είναι πιο μικρός πλέον από την Κομοτηνή και θεωρεί ότι ο τουριστικός κλάδος δεν είναι ούτε για όλους, ούτε αποδίδει για όλους. Οπότε πριν μερικά χρόνια, γύρω στα 20, πήραν μια απόφαση και αυτοί να αναπτύξουν την καινοτομία στο κομμάτι της ιατρικής, κυρίως στα φάρμακα και στα καλλυντικά, με βάση τη startup. Έχει ένα μοντέλο με θερμοκοιτίδες, με αυτό που λένε co-working spaces, με χρηματοδότηση startup, με συμβουλευτικές. Υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τις πόλεις πρότυπες στην Ευρώπη, όλη ουσιαστικά η λειτουργία, η οικονομική λειτουργία της πόλης πέρα από τον τουρισμό κατευθύνεται σε αυτό εκεί το κομμάτι. Είδαμε πώς δουλεύει, είδαμε τις πρακτικές, είδαμε ποιοι συνεισφέρουν, είδαμε ότι έχει μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, αυτοί έχουν ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα στην περιοχή. Η πρώτη τράπεζα του κόσμου, η πρώτη οργανωμένη τράπεζα με τη μορφή που το ξέρουμε, είναι εκεί. Είναι η Μοντεπάσχη, η οποία έχει φτιάξει ένα ίδρυμα που έχει αιτήσει ο προϋπολογισμό 11-12 εκατομμύρια και συνεισφέρει στη διαδικασία, κάτι το πιο λείπει από την περιοχή μας. Αλλά ωστόσο έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έχει νόημα αυτό που κάνουν, αποδίδει, το είδαμε, πήγαμε σε εγκαταστάσεις και μας είπαν ότι δεν είναι μια δουλειά, μια διαδικασία η οποία είναι πολλών δεκαετιών. Είναι σχετικά, ξεκίνησε πριν περίπου 20 χρόνια και άρχισε να αποδίδει σχετικά πρόσφατα. Οπότε σε αυτό το πήγαμε να δούμε πώς λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, να πάρουμε κάποιες ιδέες, γιατί σκεφτόμαστε και εμείς με κάποιο τρόπο την δουλειά η οποία γίνεται και τη γνώση που υπάρχει στο κομμάτι της αναπηρίας και της προσβασιμότητας να την μπορέσουμε να την συνδέσουμε με την αγορά εργασίας, χωρίς φυσικά να αναιρέσουμε το κοινωνικό κομμάτι, αλλά να δούμε πώς μπορεί από αυτό να εξαχθούν κάποιες εργασίες, κάποιες θέσεις εργασίας, κάποια εξειδίκευση, κάποια γνώση.
0: Ναι. Επομένως, παίρνοντας έτσι ιδέες για τη δομή τέτοιων ενεργειών, προσπαθούμε εμείς τώρα, είμαστε σε φάση να σχεδιάσουμε μια ανάλογη δράση με αντικείμενο την αναπηρία.
1: Είναι ακριβώς έτσι και δεν είναι τωρινή σκέψη. Δεν μπήκαμε τυχαία στο
0: θυμάμαι
1: πρόγραμμα.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε ξανακάνει μια τέτοια κουβέντα τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Μπήκαμε στο πρόγραμμα για να πάρουμε αυτή τη γνώση, γιατί έχουμε ένα σχέδιο. Ναι. Μας λείπει χρηματοδότηση, γιατί σας είπα ότι η Μοντεπάσχη και το ίδρυμα Ικιγκάι που κάνουν εκεί συνεισφέρει με 11 και 12 εκατομμύρια, τα οποία λείπουν από τον τοπικό το δικό μας προϋπολογισμό για να αναπτυχθεί αυτό. Ναι. Όταν έχεις 12 εκατομμύρια που χρηματοδοτούν για να λειτουργήσει μια τέτοια δομή και να χρηματοδοτήσει και τις startup και να φιλοξενηθούν και τέτοια και τα λοιπά. Αλλά εμείς ως περιοχή έχουμε, να το πω έτσι, την κατάλληλη μαγιά. Έχουμε και βιομηχανική περιοχή που έχει δυνατότητες, έχουμε και πανεπιστήμιο. Η περιφέρειά μας είναι πολύ ανοιχτή και η διοικητική αρχή. Νεολαία έχουμε. Έχουμε συλλόγους που είναι στο κομμάτι της αναπηρίας, έχουν πολύ μεγάλη γνώση και είναι σε πανελλήνιο και ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι μπροστά. Έχουμε την μαγιά και προσπαθούμε λίγο αυτά να τα δέσουμε και να βρούμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση για να κάνουμε και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο βήμα θα εστιάζει πού ακριβώς, δηλαδή στην προσβασιμότητα πάλι.
1: Να σας το πω απλά, ουσιαστικά θέλουμε επιχειρήσεις ιδιωτικές οι οποίες σχετίζονται με το κομμάτι της αναπηρίας της προσβασιμότητας να ξεκινάνε από εδώ. Πέρα λεπτομέρειες δεν θα πω, γιατί ακόμη είμαστε σε φάση που προετοιμάζουμε, διαβουλευόμαστε και δεν υπάρχει και εντελώς 100% ξεκάθαρο, αν και υπάρχουν όλες, σας είπα, το σχέδιο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια επιχείρηση, πολλές φορές μπορεί να έχει την τεχνογνωσία, θέλει να φτιάξει αναπηρικά μαξίδια καινούργια.
0: Μπράβο, αυτό θα ρώταγα τώρα.
1: Ναι, ναι. τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει πώς πώς προσαρμόζονται στις ανάγκες του καθενός, πώς πληρώνονται, πώς προσαρμόζονται, πώς συντηρούνται.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Υπάρχει αυτή η γνώση στην περιοχή γενικότερα. Και όχι μόνο, και σε άλλα.
0: Και σε άλλα,
1: και τι υποστήριξη μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί με αυτισμό, τι τεχνολογικά μέσα υπάρχουν, τι προϊόντα. Σας είπα, δεν αναιρείται το κοινωνικό κομμάτι που πρέπει να παρέχει το κράτος και ο Δήμος. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν υπηρεσίες, θα μπορούσαν να αναπτύσσονται εδώ.
0: Και ο Περπατώ, νομίζω, είχε κάνει μία δράση με εκτύπωση τρισδιάστατων εργαλείων.
1: Σε αυτή τη λογική.
0: Οπότε όλα αυτά μπορούν να αλληλοκουμποθούν και να δημιουργήσουν.
1: Ακριβώς. Έχουμε λάβει υπόψη αυτά. Τα έχουμε, σας είπα. Ακόμη και το καινούργιο νοσοκομείο, το οποίο γίνεται, το σκεφτόμαστε. Δηλαδή θα είναι αυτό καλύτερα για πιο σύγχρονα νοσοκομεία και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε λάβει όλους τους παράγοντες.
0: Είναι πρόσφορο το έδαφος για να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό.
1: Ακριβώς. Ακόμη και η βιομηχανική περιοχή που έχει χώρο, έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Δεν είναι όσο γεμάτη θα θέλαμε. Μπορεί να φιλοξενήσει με καλούς όρους κάποιον που θέλει να καθιστοποιήσει μια παραγωγή. Έχει μια, έχουμε λεπτομέρειες, έχουμε κάνει και τις έρευνές μας. Είμαστε σε φάση της ανάπτυξης αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, θα δούμε. Ήδη είναι απαραίτητο στοιχείο η έβριση χρηματοδότησης.
0: Αυτό, αυτό τώρα. Χρηματοδότηση, κύριε Καρτσόνη, είναι επιλέξιμες τέτοιες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ας πούμε, γιατί χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά 99% από εκεί προέρχονται πλέον.
1: Υπάρχουν δυνατότητες για αυτή τη χρηματοδότηση, απλά αυτό το πλαίσιο έχει μια συνθετότητα. Γιατί συνδυάζει ιδιώτες, φορείς δημοσίου, φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Και
0: γιατί
1: της,
0: και στο ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάσσονται σειρά έργων τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ανακοινώσεις που αφορούν την υγεία γενικότερα.
1: Εντάσσονται και πολύ σωστά και υποστηρίζει η περιφέρεια τέτοια έργα και καλά κάνει. Απλώς τεχνικά
0: είναι αυτό που λέτε τώρα, είναι,
1: υποστηρίζει έναν φορέα. Δηλαδή προσαρμόζεται, υπάρχει μια τεχνοκρατικά μια διαδικασία επιλεξιμότητας.
0: Αν ένας τραπεζικός οργανισμός όμως έρθει και χρηματοδοτήσει, εκφράσει μια τέτοια διάθεση, γίνεται πιο εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Ένας οργανισμός ο οποίος έχει τη διάθεση να επενδύσει
0: με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια δηλαδή.
1: Όχι μόνο απαραίτητα σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Να σας πω λίγο, για παράδειγμα, στη Σχένα αυτό που είδαμε. Ήταν, γιατί και τα ιδιωτικά ιδρύματα δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καλώς ή κακώς, το γνωρίζουμε αυτό και έτσι αντιμετωπίζουμε. Στη Σχένα λοιπόν έρχονται τα ιδρύματα, τα ιδιωτικά τα οποία συμμετέχουν. Έχουν μελετήσει την επισφάλεια και έχουν πει ότι εγώ στις 30 τέτοιες που θα επιδοτήσουμε, στις 30 εταιρείες. Οφείλεις επιχειρήσεις, μία αναβγή, έχουμε κέρδος συνολικά ακριβώς. Και λέει ότι υπάρχουν στάδια χρηματοδότησης, όπως επίσης υπάρχουν και σε περίπτωση που έχεις επιτυχία με κάποιους δείκτες που επιτίθενται, επιστρέφονται τα ποσά της χρηματοδότησης και κρατάει και ένα ποσοστό οι χρηματοδότες, που είναι η Δήμος, η Περιφέρεια αντίστοιχα εκεί, τα λοιπά. Είναι ένα λίγο πιο πολύπλοκο σχήμα, δηλαδή δεν είναι μία απευθείας χρηματοδότηση, αλλά το έχουν μελετήσει αρκετά, δεν κουμπώνει αρκετά στο δικό μας το μοντέλο, όχι εντελώς όμως, γιατί έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας. Αυτά κοιτάμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Σας λέω ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, και έχει και πολύ, δηλαδή εφόσον γίνει, έχει πολύ μέλλον νομίζω, δηλαδή είναι κάτι ας πούμε πρωτοποριακό, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον ελλαδικό χώρο, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει κάτι.
1: Εντάξει, για να σας λέω ότι ακόμη είμαστε λίγο το
0: μπορεί να γίνει δηλαδή το επίκεντρο η Κομωτινή σε ένα νέο τομέα ας πούμε, σε ένα νέο κλάδο ας το πούμε έτσι χοντρικά και λίγο αυθαίρετο.
1: Κρατάμε λίγο μικρό καλά. Λίγο
0: καλά,
1: να
0: ναι, οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή, να δούμε λίγο, να μην.
0: Το πρόγραμμα αυτό μέχρι πότε τρέχει, κύριε Καρτσόνη?
1: Επειδή είναι πειραματισμός, ουσιαστικά διαρκεί 3,5 χρόνια, έχει περίπου ένα χρόνο. Παρακολουθούμε λίγο το Χάσκοβο πώς αναπτύσσει, που είναι ο κύριος φορέας, πώς αναπτύσσει με τη βοήθεια εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντίστοιχα υπάρχει εμπειρογνώμος που μεταφέρει την τεχνογνωσία αυτή από τον ένα στον άλλον, μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι ώστε να υιοθετήσουμε τις πρακτικές.
0: Άρα μέχρι
1: οπότε
0: τη λήξη...
1: έχει διαθμό.
0: Και μέχρι τη λήξη του προγράμματος θα γίνονται ταυτόχρονα αυτές οι προσπάθειες που λέτε εξέβρεσης χρηματοδότησης και ενδεχομένως με τη λήξη του να είναι όριμη η κατάσταση να γίνει το επόμενο βήμα.
1: Ελπίζουμε πιο νωρίς, αλλά σας είπα, να αναλάβουμε το, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το προσπαθήσουμε σοβαρά, θέλουμε να πετύχει, θέλουμε να το δούμε, το δουλεύουμε και ελπίζω σε ένα σύντομο διάστημα να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μπορούμε να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ πλευρά ωφέλιμο και χρήσιμο. Έτσι δεν είναι, και για τους τελικούς αποδέκτες προϊόντων τέτοιων και για την τοπική κοινωνία και για...
1: Βέβαια. Απλά είναι,
0: όλοι έχουν να κερδίσουν δηλαδή από μια τέτοια εξέλιξη.
1: Συμφωνώ. Απλά δεν είναι εύκολο στα διαδικασία και σαν ως χώρα δεν είναι εύκολες αυτές τις συμπράξεις. Και είναι αρκετά περίπλοκες ακόμα στη διαδικασία που μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε. Θα το προσπαθήσουμε, θα δούμε.
0: Ναι, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, υπάρχει κάτι το οποίο το δουλεύετε και το τρέχετε και μπράβο σας και ναι. Συγχαρητήρια. Είναι αυτό που είπα, ότι δεν, αυτά τα θέματα περνάνε λίγο κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας, αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία τις περισσότερες φορές. Ευχόμαστε να ευοδοθεί η προσπάθειά σας όσο πιο σύντομα γίνεται και να μας έχετε έτσι ανακοινώσιμα θετικά νέα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Κατσούνη, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Κάτι άλλο έχουμε τώρα, μιας και σας έχουμε έτσι στο χαρτοφυλάκιό σας, κάποιο άλλο πρόγραμμα, κάποιο άλλο έργο?
1: Έχουμε αρκετά, αλλά με έχουμε. Τον καιρό τους και θα τα ανακοινώσουν οι υπεύθυνοι, οι πολιτικοί προϊστάμενοι και όταν τεχνικά χρειαστεί να αναλύσουμε οτιδήποτε.
0: Εκείνο τώρα, τώρα που θυμήθηκα, εκείνη η εφαρμογούλα με την.
1: Για εκείνο λέτε. Πολύ σύντομα, όχι μόνο για εκείνο. Εκείνη η εφαρμογή έχει ουσιαστικά φτιαχτεί από την. Είχε βγει σε δοκιμαστική μορφή. Ναι. Απλώς έχει καθυστερήσει να βγει έξω για τον εξής λόγο και θα πάρει μια μικρή παράταση. Γιατί επιλέχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να αποτελέσει τον πιλότο, τον ελληνικό πιλότο σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο. Και θα προσθεθεί AI βοηθός. Και θα ουσιαστικά θα αποτελέσει η Κομωτινή, θα είναι ο πιλότος σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτού του είδους την προσέγγιση. Και είμαστε στο σημείο στο οποίο.
0: Καθυστερεί για καλό λόγο δηλαδή.
1: Ναι. Και δεν θέλουμε λίγο, γιατί πλέον μπήκαν και άλλοι επιστήμονες και και εταιρείες από την Αθήνα και ευρωπαϊκές και έχει λίγο μεγαλώσει το πράγμα.
0: Προσπαθούμε να το. Θυμήστε λίγο στους ακροατές μας περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ και εσείς τώρα καταλάβαμε γιατί μιλάμε. Να θυμίσουμε λίγο.
1: Ουσιαστικά πρόκειται μια εφαρμογή η οποία έχει έρθει την είχαμε φτιάξει σε πιλωτικό επίπεδο για την προσβάσιμη περιήγηση στην πόλη. Να περιηγείται κάποιος από πεζοδρόμια και από τόπους, από διαδρομές.
0: Θα βλέπεις το κινητό του δηλαδή, τις διαδρομές, που είναι κατηλημμένες οι θέσεις, που οι ράμπες, θέσεις στάθμευσης και τα λοιπά.
1: Είχαμε φτιάξει μια δουλειά, είναι αρκετά καινοτόμα, ειδικά για μικρότερες πόλεις, γιατί δεν έχει δεδομένα. Συνήθως μόνο στις πολύ μεγάλες πόλεις έχει. Ναι. Και στην Ελλάδα παίζει να έχει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και αν έχει στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι βέβαιος, η Google. Υπάρχει μια διαδικασία με τα ανοιχτά δεδομένα, υπάρχει μια συνθετότητα που και νομίζω τεχνικά και εγώ δεν μου καταλαβαίνω σε μεγάλο βάθος, πέρα από το διαχειριστικό. Αλλά έχουν έρθει αυτοί τώρα πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι ακόμη και αναπτύσσεται περαιτέρω η εφαρμογή. Να δούμε πού θα φτάσει. Γιατί ο AI βοηθός από μόνος του την ανεβάζει επίπεδο. Διαφοροποιεί τον τρόπο λειτουργίας.
0: Βέβαια. Ωραία. Αναγνωρίστηκε δηλαδή και επελέγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Συγχαρητήρια και για αυτό λοιπόν. Και αναμένουμε την επίσημη πρεμιέρα της εφαρμογής. Κύριε Καρτζόνη, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Μπράβο στους ανθρώπους εκεί στο Γραφείο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Κομωτινής. Κάνουν πάρα πολύ δουλειά, αθέατη δουλειά, αλλά γίνεται σοβαρή δουλειά. Τώρα, μόλις αναφερθήκαμε σε δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα, έτσι. Η εφαρμογή αυτή που θα βλέπεις στο κινητό σου, δρόμους, πεζοδρόμια, ράμπες αμαία, θέσεις στάθμευσης και ούτω καθεξής, για να κανονίζεις ενδεχομένως και προς τα που θα κινηθείς. Και το άλλο, αυτή η τεχνογνωσία που υπάρχει στο αναπηρικό κίνημα, ώστε να δημιουργηθεί εδώ στην Κομωτινή ένας πόλος που θα περιλαμβάνει την παραγωγή, την κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων, εργαλείων για άτομα με αναπηρίες, τα οποία θα βοηθούν τα άτομα που τα χρειάζονται, η οποία δραστηριότητα θα τόνωνει την τοπική οικονομία, η οποία δραστηριότητα θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας και σε κάθε περίπτωση κοινός παρονομαστής θα είναι και η συνέχιση του ερευνητικού πεδίου του πράγματος, ώστε όλο αυτό να εξελίσσεται. Καινοτόμο, πρωτοπόρο και αυτό. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Κομωτινής. Αναμένουμε τα νεότερα.

0: Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, τηλεφωνικά με την Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης, την κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, προκειμένου να δούμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, πώς είναι τα πράγματα, να μας δώσει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της πρώτης μέρας μιας ακόμη διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κυρία Κοσμίδου, καλημέρα σας.
1: Καλή μας ημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Ευχόμενη καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά προδήλως, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Όπως είπατε, ακόμη μια χρονιά. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, δεν είναι η μόνη χρονιά. Δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί βέβαια αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Αυτό το φύλαγα για το τέλος να ρωτήσω την άποψή σας.
1: Θα πούμε ότι είναι μια διαδικασία που έχει αποδείξει ότι είναι αδιαφανής, είναι
0: αδιάβλητη.
1: Με πλήρη έτσι εμπιστοσύνη στο...
0: Δεκαετίες τώρα.
1: Έχουμε να πούμε ότι τα παιδιά στην περιφέρεια που σήμερα έπρεπε να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα είναι συνολικά 3.720. Η συμμετοχή είναι 92,31%. Η μη συμμετοχή για χύψη λόγους, γιατί και αυτά συμβαίνουν, στο 7,69% γενικά της 100% στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη.
0: Μάλιστα. Μήπως είστε πρόχειροι και έχετε τα αντίστοιχα νούμερα ανανομώ?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα μας τα πείτε? Ναι.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τη Ροδόπη. 12% η αποχή.
0: Αριθμό υποψηφίων?
1: 656 ήταν ο αριθμός. 577 προσήλθαν.
0: Ωραία.
1: Ξάνθη, η αντίστοιχη αριθμή είναι 796 υποψήφοι, προσήλθαν 731, με 8% αποχή. Ο Εύρος έχει 845 δηλωμένους υποψηφίους, προσήλθαν οι 801, με 5% ήταν η χαμηλότερη αποχή που έχουμε. Στην Καβάλα έχουμε ένα ποσοστό 6%, 833 υποψήφοι, 779 προσήλθαν. Και στη Δράμα, από τους 562 που είχαν αρχικά δηλώσει την επιθυμία τους, προσήλθαν οι 520.
0: Μάλιστα. Το θέμα ποιο είναι? Με νέα ελληνικά δεν ξεκινήσαμε σήμερα?
1: Πάντα ξεκινάμε.
0: Πάντα, σωστά.
1: Το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ναι, ναι. Ανοίγει πάντα την αυλαία.
0: Σωστά.
1: Είναι το γενικό μάθημα κοινό για όλους τους υποψηφίους. Αξιοποιήθηκε και Παπανούτσος και Εμπειρίκος και κείμενο από εφημερίδα πρόσφατο, και μπορούμε να το πούμε πλέον διότι ανακοινώθηκε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Έτσι. Και οι υποψήφοι κλείθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 350 λέξεων έως 400, να αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα και να εξηγήσουν για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη τους, αυξάνονται τα επίπεδα της μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά των δύο γενεών.
0: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα,
1: Πάρα πολύ. Η περίληψη που ζητήθηκε αφορούσε λόγους υπογεννητικότητας, αναλύοντας ένα κείμενο που γράφτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 23/5 του 26, βέβαια συντομευμένο και διασκευασμένο όπως αναφέρουν και οι συντάκτες. Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς είναι ο τίτλος. Τα νιάτα και τα γεράματα έχουν ως τίτλο το απόσπασμα από τον Παπανούτσο «Πρακτική φιλοσοφία». Και το κείμενο του, το ποίημα του Εμπειρίκου είναι «Το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Λοιπόν, ενδιαφέροντα, θεωρώ ότι ήταν θέματα τα οποία είχαν και σαφήνεια, έτσι θεωρώ, δεν είμαι βέβαια ειδική φιλόλογος, Ενδιαφέροντα όμως και εσείς όπως προείπατε.
0: Μάλιστα. Τώρα πότε έχουμε την... θα μας δώσετε το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, έτσι, των επόμενων λίγων ημερών, όχι ολόκληρο φυσικά. Με τι συνεχίζουν τα παιδιά δηλαδή.
1: Να πούμε ότι αύριο ξεκινούν επίσης τα επαγγελματικά. Για να μην τα ξεχνάμε, τα οποία ξεκινούν με ελληνική γλώσσα. Επιστρέφουν και ξαναγράφουν τα παιδιά των γενικών λυκείων την Δευτέρα στις... συγγνώμη, όχι τη Δευτέρα, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη. Με μαθήματα τα οποία αρχίζουν και αφορούν πλέον τις δικές τους κατευθύνσεις και προσανατολισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα, για να είμαστε σαφείς, θα πούμε ότι την Τετάρτη 3/6 οι ανθρωπιστικές σπουδές, αυτή η ομάδα προσανατολισμού, ταλούνται να γράψουν τα αρχαία ελληνικά. Η ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά και η ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας στη βιολογία. Με αυτά τα τρία μαθήματα λοιπόν συνεχίζουμε την Τετάρτη. Έπεται η Πέμπτη, 5/6, με λατινικά, χημεία και πληροφορική και ολοκληρώνονται για τα ΓΕΛ τα γενικά μαθήματα στις 8/6 Δευτέρα με ιστορία, φυσική και οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ναι.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Να ευχηθούμε ο καιρός να είναι έτσι λίγο δροσερούλης, να έχει αυτό το βοριαδάκι, να μην γράφουν μέσα στον καύσωνα. Γιατί
1: όλοι είμαστε μαζί σε αυτό, φυσικά, ο καιρός να βοηθήσει.
0: Οι γείτονες να βοηθάνε, να μην αυτό, κάνουν θόρυβο, να μην βάζουν...
1: Αυτό, γιατί αν έχει και έτσι όπως έβρεξε χθες, δεν έχουμε και πολλές μπάλες να χτυπούν έτσι και και πολλά παιδάκια να παίζουν δυνατά, ώρες οι οποίες δεν είναι έτσι πρόσφορες και δεν βοηθούν στη συμμετοχή, αλλά και οι γείτονες να έχουν χαμηλή την ένταση της μουσικής που θα ακούσουν. Λίγες μέρες είναι.
0: Λίγες
1: είναι
0: μέρες. Να σεβαστούμε τα παιδάκια, τον κόπο τους, την αγωνία των γονιών.
1: Και να θυμόμαστε ότι είναι ένας σταθμός απλός στην ζωή μας. Έχει διαβαστεί και το μήνυμα εμψύχωσης και στήριξης από την Υπουργό μας, η οποία επισήμανε ότι το άγχος που αισθάνονται τα παιδιά είναι φυσιολογικό, γιατί σημαίνει ότι νοιάζονται, ότι προσπάθησαν, ότι δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό και φυσικά ότι να θυμόμαστε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι βέβαια μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι η μοναδική που θα καθορίσει τη ζωή τους.
0: Εννοείται.
1: Είπαμε και προχθές, ναι, είμαστε εμείς οι αρχιτέκτονες του μέλλοντός μας. Έχουμε αρχίσει, χωρίς να το ξέρουμε και τραβάμε τις γραμμές ή ενώνουμε τις τελείες, αλλά αυτό μπορούμε να το σβήσουμε, να το τροποποιήσουμε, να το ξαναχτίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλοί δρόμοι, πάρα πολλά μονοπάτια, πολλές πόρτες που θα ανοίξουν και επίσης πολλά παράθυρα που θα μας δώσουν επιλογές. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Και μετά τις πανελλαδικές να ξαναβρεθούμε, κυρία Κοσμίδου, έτσι να μας δώσετε λίγο το τοπίο της μεταλλικιακής εκπαίδευσης πέραν των πανεπιστημίων.
1: Φυσικά,
0: τη δυνατότητα της
1: Στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Το σχόλιο σας για το θέμα των πανελλαδικών κρατάμε την εισαγωγή σας ή θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Είστε υπέρ αυτού του συστήματος από ό,τι κατάλαβα.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί σε εμάς τουλάχιστον εδώ κάτι καλύτερο. Είναι γεγονός ότι όπως προείπε και η Υπουργός εξετάζονται συστήματα τα οποία κυριαρχούν σε άλλα κράτη και από ό,τι γνωρίζουμε, διότι και η Υπουργός το ανέφερε σε μια συνέντευξή της, ό,τι είναι να έρθει θα έρθει σε διαβούλευση. Δεν ξέρουμε, κατά τα χρόνια που έχουν περάσει υπήρξαν πολλές έτσι
0: ιδέες και προτάσεις.
1: Εκφάνσεις και προτάσεις. Πάντα είχε όμως εξετάσεις. Δηλαδή ακόμη και τότε που, που υπήρξαν ιδέες μας και είχαμε Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου και συνυπολογιζόμενο το βαθμό των τάξεων ή στα πολύ παλιά, πιο παλιά χρόνια που έδωσα εγώ τις πανελλήνιες μου που ήταν τέσσερα μαθήματα, αλλά και εκεί συνυπολογιζόταν, διπλασιαζόταν ο βαθμός του απολυτηρίου της τρίτης λυκείου και προστίθετο. Πάντα υπάρχει στις επιλογές που είχαμε πιο μπροστά, υπήρξαν χρόνια και επιλογές που είχαν συνυπολογισμένο σε όλο αυτό και το βαθμό της πρόοδου ή του απολυτηρίου της τρίτης τάξης. Νομίζω ότι οι ειδικοί θα μιλήσουν γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αν εντοπιστεί κάτι που πραγματικά μπορεί να συμπεριληφθεί και να ενταχθεί, να περιληφθεί, προφανώς θα γίνει. Έτσι. Για το καλό των παιδιών μιλάμε πάντα όλοι.
1: Προφανώς και η υπουργός αυτή τη στιγμή είναι η οποία έχει αυτό το οποίο θα συλλέξει και θα φέρει προς διαβούλευση.
0: Ωραία, καλώς. Κυρία Κοσμίδου, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Αυτά και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η κυρία Μαρικούλα Κοσμίδου. Προσωπικά συμφωνώ με τη θέση της αναφορικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Όπως είπε και η ίδια, η υπουργός θα φέρει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και είναι η ειδική αυτή. Πάντα οι επαείοντες γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τους υπόλοιπους, εννοείται. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη στους γονείς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, αν και είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών έχουν αποδείξει εδώ τα παιδιά μας ότι μπορούν να τα καταφέρουν και στις πανελλαδικές και έξω από τις πανελλαδικές έχουμε δει ταλέντα, παιδιά με δεξιότητες. Έχει ο τόπος μας παλικαράκια και κουπελίτσες με λαμπρό μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία σε όσους και όσες δίνουν πανελλαδικές. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ την Έμια Δαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Την Τρίτη, του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Οπότε με διορθώνει η Έμια εδώ πέρα. Καλά που έχω και την Έμια εδώ. Την Τρίτη λοιπόν, πρώτα ο Θεός, μετά του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση σε όλους, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σας φίλοι και φίλες.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Δόθηκε χτες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπως είχε προαναγγείλει μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ Κομωτινής ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπαντζάς. Χρηματοδότηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ανάπλαση των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Τσισμάνογλου, Ζευρακάκη, Μακρίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος της οδό Ρίτσου και της λεωφόρου Ηρώων. Την Ξάνθη και την Καβάλα θα επισκεφτεί ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου θα συναντηθεί με εκπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου, Νέστου και Καβάλας και με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας. Θα επισκεφτεί τα Τενάγη Φιλίππων, θα περάσει από την πλατεία Καπνεργάτη, θα έχει επαφές με πολίτες και επαγγελματίες, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα παραστήσει τα εγγένεια του γραφείου του κόμματος στην Καβάλα και θα βρεθεί για ποτό σε καφέ μπαρ στα Έκη της Νεολαίας. Αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας, ενώ θα περιηγηθεί στη λαϊκή αγορά και στην παραλία της Καβάλας καθώς και στην αγορά της Ξάνθης. Την απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελωνείο κήπων του Εύρου στυλίτευσε ο Τάκης Δολιανίτης, μέλος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ειδικά εν ώψη της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αυξημένες είναι οι ροές των επισκεπτών από την γείτονα, οι οποίες όμως καθυστερούν σχεδόν 10 ώρες στις μόλις 3 γραμμές ελέγχου στο ελληνικό τελωνείο. Διενεργήθηκαν οι εκλογές της Ελμέ Ροδόπης για την ανάδειξη αντιπροσώπων της στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 331 εκλογής, έγκυρα ψηφοδέλτια 326, άκυρα και λευκά 5. Εκλέγονται από την Προοδευτική Κοινό Ενότητα Καθηγητών ο Μιχάλης Βασιλιάδης που έλαβε 121 ψήφους, από τη ΔΑΚΕ ο Παναγιώτης Γραφόπουλος που έλαβε 52 ψήφους και από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ ο Ιωάννης Θηλυπνόπουλος που έλαβε 23 ψήφους. Εκπαιδευτικό σεμινάριο διαπραγματευτών της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή. Το παρακολούθησαν 8 στελέχοι διαπραγματευτές καθώς και ένας ψυχίατρος και 3 ψυχολόγοι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που υπηρετούν σε αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εξόρμηση στην παραλία Ημέρου. Με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το 3ο νηπιαγωγείο Κομωτινής. Απότερος στόχος της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση θα λάβει χώρα αύριο Σάββατο στις 30 Μαΐου στις 11 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Γιατί ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη της Ελένης Γιώγα, η μουσική του Χρήστου Στυλιανού, σε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ ο Πάνος Μαζουράκης μαζί με την Νίνα Μαζάνη με καταγωγή από την Ξάνθη. Για ό,τι είναι συνεμέρα, θυμίζουμε ότι είναι η τρίτη μέρα ενός παραμύρου για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας στη δική μας περιοχή, αλλά είναι και για την ίδια ότι σιγά σιγά ζεσταίνει ο καιρός και θυμίζουμε ότι ήδη έχουμε και τους πρώτους καύσωνες στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει στους 40 βαθμούς και έπειτα την επόμενη εβδομάδα να ακολουθήσει η Πορτογαλία και οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Έτσι, στο πρώτο μήνυ καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, ακόμα τουλάχιστον για μας, είναι το τηλέφωνο και για αυτή την εκπομπή είναι το 2530-1229-70 για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει και αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaker.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε, πάντα παρακαλώ με λατινικού χαρακτήρε στη φάση Comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουμε από την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος σήμερα, παγκόσμια ημέρα κερανοκάνων και η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά. Όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτές τις υπηρεσίες ανά τον κόσμο με τις αναταράχες που υπάρχουν. Πάμε τώρα να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτές τις υπηρεσίες ανά τον κόσμο με τις αναταράχες που υπάρχουν.

Θα δούμε και τις επόμενες μέρες αν θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις από αυτή την υπόθεση. Στα μέτωπα τώρα της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Βολγκογκραντ, πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμου στην Γιάροσλαβλ και στο λιμάνι Τεμιούκ, ύστερα από ουκρανική επίθεση με ντρόν στα νεότερα από το μέτωπο που υπάρχει και δεν λέει να σταματήσει σε εκείνη την περιοχή. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία και το Ισραήλ προστέθηκαν στο κατάλογο του Οργανισμού για την χρήση σεξουαλικής βίας στη διάρκεια συγκρούσεων. Το Ισραήλ κάνει λόγο για απέσχυνθη και παράλογη απόφαση και κίνηση persona non grata των Γενικών Γραμματέων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είπα και το Ιωάννη Φέρεντον έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνία που όμως μένει να οριστικοποιηθεί. Είναι μια δήλωση που γίνεται είτε από τον Τραμπ είτε από τους εκπροσώπους του εδώ και μέρες. Η αλήθεια είναι ότι οι λέξεις πλέον έχουν χάσει τη σημασία τους και όλοι περιμένουμε να δούμε την τελική κατάληξη αν υπάρξει αυτό. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα πώς στον διάμεσο που γίνονται αυτές οι κουβέντες για να υπάρξει μια τελική κατάπαυση του πυρός και ειρήνη υπάρχουν και αψιμαχίες με αποτέλεσμα να χάνονται οι ζωές ανθρώπων. Το Ιράν από την πλευρά της λέει ότι αμερικάνικο αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ έτσι από την χθεσινή ημέρα μέχρι την σημερινή ημέρα. Στη Γερμανία τώρα, ο καγκελάριος έβγαλε μια ανακοίνωση που δηλώνει ότι την ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Αυστηρότερα αντίδραση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει συγκεκριμένος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα από αυτά τα θέματα που στη διπλανή χώρα έχουμε την εκτροπή όλων των δημοκρατικών διαδικασιών έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα και θα δούμε και άλλα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον για το πώς μία χώρα μπορεί να γίνεται σε μία χώρα ένα πραξικόπημα μέσω δικαστικής οδού και πολιτικής οδού χωρίς να αντιδρά ο υπόλοιπος ο κόσμος. Και στην Αφρική με τον ιό Εμπόλα μπορούμε να σταματήσουμε την επιδημία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα πράγματα όμως με χθες και με δηλώσεις δεν τελειώνουν, πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά και δυστυχώς η επιδημία αυτή προχωράει με ταχύτητα σε αυτή την περιοχή και υπάρχει φόβος εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές της Αφρικής. Στη Συρία τώρα η στάθμη του ΕΦΑΤΗ ανεβαίνει μετά τις βροχές και τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Είναι το ποτάμι που το φοβούνται σχεδόν όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και είναι χαμόσυνα τα νέα αυτά. Και θυμίζουμε ότι για όλους λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Οι βροχές που πέφτουν σε αυτές τις περιοχές, οι θερμοκρασίες, οι αποπνικτικές που υπάρχουν στην Βόρεια Ευρώπη κυρίως και κατεβαίνουν σιγά σιγά και προς την μεσογειακή πλευρά. Στη δική μας τώρα στη χώρα, στη δηλώση του Πρωθυπουργού για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, πιστέψτε στον εαυτό σας, το 1550 είναι η 24η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών. Είναι δήλωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην απότη μέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θυμίζουμε υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έτσι για τη σημερινή μέρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμενος σημείωσε ότι η ιδιωτική διακήρυξη της Ελλάδας δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική και μιλάμε πάντα για το καινούριο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Σε εφαρμογή η οικία για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης ξεκινούν οι δύο πρώτες δράσεις του πενταετούς προγράμματος έτσι όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και υπάρχει μια έτσι ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία επιστημονικά ανακριβής και παραπλανητική ιδιόρθωση της μοιοπίας με σταγόνα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι μπορούν να διορθώσουν αυτά τα μάτια τους που δεν βλέπουν με σταγόνες. Αν υπάρχουν, έχουμε θέματα. Τώρα στη δική μας περιοχή να πούμε ότι έχει δοθεί η παράκαμψη σε κυκλοφορία, παράκαμψη στο σημείο καθίδρυσης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας. Περιμένουμε να δούμε και την ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίδρυσης στη βασική οδική αρτηρία που τοποθετείται στα τέλη του 2026. Έχουμε δηλαδή περίπου ακόμα ένα 7μηνο μπροστά μας. Χρηματοδότηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη. Την Ξάνθη και την Καβάλα θα επισκεφτεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος των Δημοκρατικών Προοδευτικών.

Αθηνικών Ποδοθετικό Κέντρο ο Στέφανος Κασελάκης και μια συνέντευξη τύπου θα δώσει στη Καβάλα και μια βόλτα θα κάνει αύριο στο Παζάρι της Ξάνθης όπου θα καθίσει να πιει και ένα καφέ. Και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι εικόνες που έχουν κάνει από τον τελωνείο των κήπων τις τελευταίες μέρες δεν είναι οι καλύτερες. Οι αναμονές επί 10-15 ώρες δεν περιποιούν τιμή για τη χώρα μας. Κάτι θα πρέπει να γίνει αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, ο δικό τουρισμό τουλάχιστον από την γειτονική χώρα, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη και θα πάμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.

0: δεν είναι όλα πως το μίζεις και δεν πλέκω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα.

0: μας νομίζεις εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο...

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα για τη δικαιοσύνη. Μια μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στη χώρα μας για τη δικαιοσύνη με αφορμή της υποκλοπής και την άρνηση του εισαγγελέα του Αγίου Πάγου να παραστεί στην Βουλή. Θα υπάρξει μια συνέχεια γι' αυτό. Υπάρχει όμως και μια σύγκρουση έτσι γύρω από τα θέματα δικαιοσύνης και της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαία εισαγγελέα πλέον. Και έχουμε αρκετά θέματα που στην επόμενη περίοδο θα δουν το φως της δημοσιότητας. Μια είδηση καλή όμως έχετε πάλι από τη δικαιοσύνη για αυτή τη φορά. Μετά από πολύ καιρό για τους ανθρώπους, το σύλλογο εργαζομένων στο καζίνο Θράκης, Ποντοδικείο Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, με έναν θαραλέο εισαγγελέα και ένα προεδρείο, καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκιση τον κύριο Πιλαδάκη, τον ιδιοκτήτη του καζίνου Θράκης, για παράβαση της εφεγατικής νομοθεσίας κατά εξακολούθηση. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο καζίνο Θράκης, τον κύριο Γρηγόρη Στογιαννέδη, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω είναι μια έτσι απόφαση που πολύ καιρό περιμένανε πάρα πολλοί εργαζόμενοι και που δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος τρόμος εκτός από το κλασικό που ακούγαμε την τελευταία περίοδο με μισοβέζικες λύσεις.
1: Είναι μια δίκαιη απόφαση καταρχάς. Είναι μια απόφαση που απεικονίζει την πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει και το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Από το 2020 και μετά έχουμε δει πολλές περίεργες δικαστικές αποφάσεις και δεν το λέμε εμείς μόνο ως εργαζόμενοι. Πανελλαδικά έχουμε δει στις δημοσκοπήσεις ότι οι πολίτες έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη. Βεβαίως εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πραγματικοί δικαστές στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει να βγουν μπροστά όταν τους δίνεται η ευκαιρία τουλάχιστον να αποδίδουν δικαιοσύνη. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Πιλαδάκη, του ιδιοκτήτη του καζίνου Θράκης, την περασμένη Τρίτη, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, όπου καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για παράβαση εργατικής νομοθεσίας κατ' εξακολούθηση. Υπήρχαν συγκεκριμένα 14 δικογραφίες, μόνο για το 2022. Εκεί που δεν κατέβαλε τη μισθοδοσία ο κύριος Πιλαδάκης, προσφεύγαμε στην επιθεώρηση εργασίας, καταγγέλαμε τις παράνομες ενέργειες και αρνιόταν να προσκομίσει και στην επιθεώρηση εργασίας ακόμη και τις οφειλές προς εργαζόμενους. Εκεί όμως υπήρχε ο δόλος, γιατί αν προσκόμιζε θα παίρναμε εμείς αντίγραφα αυτών των οφειλών και θα βγάζαμε διαταγές πληρωμής. Αυτό ανέδειξα στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατηγορίας που κλήθηκα. Και είπα υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει αμέλεια, γιατί πολλές φορές η αμέλεια, ξέρετε, πέφτουν στα μάλακα οι κατηγορουμένοι. Αλλά εδώ αποδείχθηκε ο δόλος. Ο ίδιος ο εισαγγελέας είπε ότι υπάρχει δόλος, ενώ ο συνήγορος του Πιλαδάκη προσπαθούσε να πει ότι από αμέλεια, ότι έφυγε το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, δεν μπορούσε να υπολογίσει τα υπόλοιπα οφειλών προς τους εργαζόμενους κτλ. Ήταν αστεία επιχειρήματα. Και μάλιστα να φανταστείτε, είπαμε, δυσκολευόταν στους προπλασιασμούς. Ξέρετε, σήμερα το 2026 τους προπλασιασμούς κάνουμε πια με το μολύβι. Για φανταστείτε τώρα για 100 εργαζόμενους να υπολογίζετε. Εντάξει, αυτά ήταν αστεία. Πραγματικά μας έλειψαν τέτοιες αποφάσεις, γιατί όπως θα γνωρίζετε υπάρχουν 37 απολυμμένοι τα τελευταία 2 χρόνια από το καζίνο Θράκης. Έχουμε...
0: Και νομίζω είχαμε και απολύσεις και πολύ πρόσφατα, έτσι, πριν από 15-20 μέρες.
1: Ναι. Πριν από μία εβδομάδα απολύθηκαν 3 σερβιτόρες, μέλη όλης του σωματείου, πάλι με αστείες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια δεν αναγράφονται πια στις απολύσεις, γιατί να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε τον λόγο απόλυσης. Δηλαδή, ο εργοδότης δεν έχει καμιά υποχρέωση να αναγράφει στο εξώδικο που κοινοποιεί στους εργαζόμενους όταν τους απολύει, για ποιο λόγο τους απολύει. Και όταν έρθει η μέρα της εκδίκασης στο δικαστήριο, μπορεί να ισχυριστεί διάφορους λόγους. Το ζητούμενο όμως οι δικαστές είναι αν αυτούς τους λόγους αποδέχονται. Και είδαμε ότι κάποιοι δικαστές δυστυχώς τους αποδέχτηκαν το προηγούμενο διάστημα και ειδικά σε πρωτόδικες αποφάσεις έχουμε δει δικαστή στην Αλεξανδρούπολη όταν συζητούσαμε τις απολύσεις 4 συναδέλφων μας και εγώ να καταθέτω και αυτή να κρατάει το κινητό στο τηλέφωνο την ώρα που εγώ κατέθετα μπροστά στο ακροατήριο και να έχει συνομιλία στο κινητό επί 10-15 λεπτά, χαμογελώντας και χασουγκογελώντας. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν υπάρχουν. Απ' την άλλη όμως είμαι από αυτούς που λέω ότι υπάρχουν ακόμη δικαστές και αυτό αποδείχθηκε την Τρίτη με αυτή την απόφαση. Ευχόμαστε βεβαίως στο εφετείο να μην εξαλειφθεί η ποινή όπως έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο. Γιατί τον περασμένο Φεβρουάριο, να θυμίσω, στο εφετείο Αλεξανδρούπολης εξαλείφθηκε η ποινή των 30 μηνών φυλάκιση που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον κύριο Πυλαβαδάκη πάλι για παράβαση της νομοθεσίας, της εργατικής νομοθεσίας. Εξαλείφθηκαν οι 30 μήνες και έμεινε μόνο το ένοχος. Και ακούσαμε και αυτό, ένοχος χωρίς ποινή. Και πάλι οι κατηγορίες ήταν για παράβαση εργατικής νομοθεσίας κατά εξακολούθηση. Και αυτή την απόφαση την κουνούσε ο δικηγόρος του την Τρίτη σε αυτό το δικαστήριο που καταδικάστηκε, λέγοντας ότι μα εδώ έχουμε απόφαση εφετείου. Μα τι, σαν να λέει, τι λέτε εσείς κόντρα, κύριε εισαγγελέα, εισηγήστε κατά δίκη. Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκε ο εισαγγελέας και εισηγήθηκε την καταδίκη των 4 ετών, την οποία έκανε βεβαίως αποδεκτή και ο πρόεδρος του δικαστήριου και μάλιστα χωρίς αναστολή, χωρίς εξαγορά.
0: Ουσιαστικά είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή και θετική για τους εργαζόμενους. Η ιδιοκτησία έχει καταφύγει σε έφεση. Πότε αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση στο εφετείο, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα?
1: Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες. Το ζητούμενο είναι αν θα δίνονται αναβολές. Γιατί οι υποθέσεις που αφορούσαν το 2022, μετά από αναβολές φτάσαμε να δικαστούν το 2026.
0: 4
1: το μεγάλο
0: μετά.
1: Και μάλιστα πρωτόδικα ακόμη, φανταστείτε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό. Η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης και ευνοεί πάντα τους παρανομούντες. Η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Σε μια χώρα δημοκρατική θα έπρεπε η δικαιοσύνη να αποδεικνύει ότι είναι ο κεντρικός φυλώνας της δημοκρατίας, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο των αδικημένων ανθρώπων. Οι αδικημένοι προσφέρουν στη δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι. Δεκάδες εργαζόμενοι προσέβηκαν στη δικαιοσύνη και όμως αυτή η απόφαση καθυστέρησε σχεδόν 4 χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν τολμηρές αλλαγές στα θέματα της δικαιοσύνης. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τώρα ήθελα κλείνοντας λίγο να ρωτήσω, έχετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα με τους εργαζόμενους, τους νυν όσοι έχουν μείνει στο καζίνο Θράκης?
1: Όσοι έχουμε στο καζίνο Θράκης.
0: Πόσοι έχουν μείνει, πόσοι άνθρωποι βλέπουν αυτή την εποχή? Έχουμε
1: αυτή
0: μια εικόνα.
1: Στιγμή, κοιτάξτε, όταν γίνονται απολύσεις, απολύονται μέλη του σωματείου οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Ξάνθης. Αντικαθιστώνται από κάποιους νέους εργαζόμενους από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι όμως, επειδή είναι τόσο άσχημες συνθήκες εργασίας στο καζίνο Θράκης, εργάζονται λίγους μήνες και μετά αποχωρούν. Αυτή τη στιγμή το καζίνο Θράκης έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν τηρεί τον όρο της άδειας λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας του καζίνου ορίζει ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων, 143 εργαζόμενους, και αυτή τη στιγμή απασχολούνται λιγότεροι από 90. Από την περιοχή της Ξάνθης κάποτε απασχολούνταν 110, αυτή τη στιγμή απασχολούνται σχεδόν 35. Έχει απολυθεί το 40% των εργαζομένων τα τελευταία 2 χρόνια, και αν αυτό δεν είναι ομαδικές απολύσεις, τι είναι? Καταλάβατε, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια αδράνεια και από την πλευρά των Υπουργείων. Από το Υπουργείο Εργασίας αρχικά όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις, αλλά υπάρχει και αδράνεια της Υπουργού Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου των αντισταθμιστικών αντισταθμιστικά ωφελήματα που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα πρέπει να δίνονται όταν σε μια περιοχή εγκαθαρίσταται ένα καζίνο. Στην περίπτωση του καζίνου πρώην Ξάνθης νυν Θράκης αναγράφεται ότι ο ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων είναι 143. Αυτός ο όρος δεν τηρείται. Έχουμε στείλει επιστολές στην Υπουργό Τουρισμού, έχει κατατεθεί και ερώτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, γιατί δεν τηρείται όρος, γιατί αδρανεί το Υπουργείο Τουρισμού? δεν έχει απαντήσει ούτε στο σωμάτιο μας Υπουργός Τουρισμού και δεν έχει απαντήσει ούτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει τουλάχιστον τα ελάχιστα από αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Εμείς δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία δεν εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος λοιπόν υπάρχει, είναι υπαρκτός, είναι αρκετός, φτάνει να εφαρμοστεί με τον τρόπο που εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί κατά κανόνα. Αυτό λέτε ουσιαστικά, έτσι.
1: Το ζητούμενο είναι αυτό. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Χάρες δεν ζητάμε. Δικαιοσύνη ζητά.
0: Όλο αυτό ζητάμε, δικαιοσύνη, σε μια χώρα όμως που έχει μεγάλα θέματα η δικαιοσύνη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη χρήσιμη κουβέντα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την τελευταία εξέλιξη και ελπίζουμε να, τα πράγματα να ομαλοποιηθούν, αν είναι εφικτό αυτό. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Το πρώτο ζητούμενο είναι να επιστρέψουν οι απολυμμένοι συνάδελφοι στην εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ και συνέστημα.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είπα να βρω καμιά ψυχή, εξαιρετική μουσική του Σοκράτη Μάλαμα, η στίχη της Χάης Αλεξίου, εξαιρετική φωνή διαπεραστική από τη Μελίνα Κανά. Είναι μια γενεθλίων σήμερα για τη Μελίνα Κανά και επιλέξαμε αυτό το ωραίο τραγούδι. Είπα να βρω καμιά ψυχή να μιλήσω στους ανθρώπους. Είναι μια δύσκολη εποχή και άμα έχετε ανθρώπους που σας ακούνε, δείξτε τους την εμπιστοσύνη και τη χαρά που έχετε, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Πάμε τώρα. Ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή με θέματα δικαιοσύνης, με μια καλή απόφαση για τη δικαιοσύνη. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα, διότι έχουμε μια σύγκρουση ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και ένα παράλογο θέμα ενός εισαγγελέα του Αγίου Παγού, ο οποίος καλείται στη Βουλή και επικαλείται ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη και δεν μπορεί να πάει στη Βουλή. Αν δεν μπορεί να πάει στη Βουλή, πού άλλου θα έπρεπε να πάει ή τι άλλου θα έπρεπε να κάνει για όλα αυτά τα θέματα που το έχουν και έχουν ουσιαστικά κατάνε στην επικαιρότητα αλλά από την αμυντική πλευρά την χώρα στο θέμα των υποκλοπών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας της Δράμας και είναι ο τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και ο αρμόδιος εισηγητής σε αυτό το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ο κύριος Φλόριδης έφερε μία τροπολογία με την οποία ανατίθεται αυτή η περίφημη ιστορία της συντόμευσης της ποινικής διαδικασίας για τους βουλευτές. Και εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει αυτή η διάταξη, εφέτει ανακριτή τα ζητήματα αυτά. Όταν όμως οι βουλευτές εγκαλούνται ή απολογούνται ή παραπέμπονται για κοινοτικού χαρακτήρα παραβιάσεις, αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και ανατίθεται αποκλειστικά στους Έλληνες. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είχα πει στη Βουλή, είχα αντιπαρατεθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδιος, προς αυτό. Έκανε μία νομοτεχνική βελτίωση για να το βελτιώσει κατά την άποψή μου. Εμείς βέβαια καταψηφίσαμε αυτή την προνομιακή μεταχείριση, αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καλά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και παρότι η κυρία Κοβέση δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι ήρθαμε για να μείνουμε στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα απαλλαγεί η κυβέρνηση από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να στεγανοποιήσει, αν μου έπεται η έκφραση, οποιαδήποτε δυνατότητα έρευνας στα όσα είναι ελεγκτέα, ας το πω έτσι. Άρα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το χρεώνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση της χώρας για την ρήτρα αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι αν δεν υπακούσει η χώρα στο κοινοτικό πλαίσιο, κινδυνεύει να στερηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα και είναι μομφή για τη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς στο επίπεδο των ζωονόσων έχουμε δει και έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα. Και όταν το ζωικό κεφάλαιο σε περίπτωση έχει εκτοξευθεί στο υπερπέραν και ξαφνικά, ας πούμε, οι παραδοτές ποσότητες γάλακτος είναι υποδέστερες, καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά επισφαλή και φυσικά είναι χρήση, πρέπει να γίνει και εισαγγελική έρευνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έχουμε απολέσει την έξοδα με καλή μαρτυρία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος ο συγκεκριμένος, το οποίο το όνομα δεν το συγκράτησα, να με συγχωρείτε.
0: Ο κύριος Φωτεινιάς, ναι.
1: Ο κύριος Φωτεινιάς, παραγωγό. Και είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αναμετρηθεί πρωτίστως η κυβέρνηση, αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή με τις βλάβες που επιφέρει στην αξιοπιστία της χώρας, ακόμη και όταν αποχωρήσει από την εξουσία, η χώρα θα εξακολουθεί να αφήσετε τις συνέπειες αυτών των πρακτικών της. Κοιτάξτε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο έστειλε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και μας απέστειλε μια επιστολή όπου έλεγε ότι δεν λογοδοτώ για τις δικαστικές μου πράξεις και ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των εξουσιών και άρα δεν προσέρχομαι. Αυτό ήταν η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, μολονότι τα στοιχεία που, πώς να το πω, που βοούν για την ανάγκη έρευνας για το αν θα ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο είναι εξαιρετικά σοβαρά, σοβαρότερο των οποίων είναι μια δικαστική απόφαση πια, όχι αναφορές, όχι δηλώσεις, όχι αντιπολιτευτικές καταγγελίες, αλλά δικαστική απόφαση η οποία αναπέμπει τη δικογραφία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω έρευνα, γιατί προέκυψαν ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας σε βάρος των συμφερόντων της χώρας ή απόπειρας κατασκοπίας. Ο κύριος εισαγγελέας επέλεξε μία στάση να καλυφθεί πίσω από μία άρνηση, γιατί δεν θέλει να έρθει να διαφωτίσει την εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα σταματήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα παλέψουμε εκ νέου, γιατί όταν υποβληθεί ένα αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής υποχρεωτικά κλητεύεται το προς παροχή στοιχείων πρόσωπο, θα το επαναφέρουμε λοιπόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.

0: Ο Τζον Κομπερδίνο με την εξαιρετική παρέα του τους Καλέχικος, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο Roll Tango, μας ταξίδεψαν έτσι σε διάφορα σημεία του κόσμου με αυτούς τους ήχους και λέμε να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα και να πάμε στα θέματα του πολιτισμού. Θα πάμε μια βόλτα εκεί στην Νέα Καβάλη και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο στέγης του πολιτισμού, τον κύριο Σεφίδη Καπλάνη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πάει και γύρω από το ακούντισμα. Τι έχει γίνει στο διάμεσο όμως? Στο διάμεσο ήρθαν οι περιοριστικοί νόμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση, που δυσκολεύουν πάρα πολύ την επιβίωση όλων των συλλόγων που ήταν ανεξάρτητοι. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ή θα πρέπει να κλείσουν αυτοί οι συλλόγοι γιατί δεν αντέχουν το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, ή θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Δήμους, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι προσπαθούν να κάνουν στην στέγη πολιτισμού της Καβάλης. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα από τον ίδιο, τον κύριο Σεφίδη Καπλάνη.
1: Στέγη πολιτισμού της Νέας Καβάλης, δουλεύοντας επί 45 χρόνια αθόρυβα και με πολύ κόπο, έφτιαξε ένα μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης, το οποίο όμως δεν είναι πλέον χρηστικό σήμερα, το 2024. Δηλαδή κάποτε όσο περισσότερα ένας φορέας είχε προκειμένου να εξασφαλίζει εισοδήματα για την πολυσχηδή του δραστηριότητα, τόσο καλύτερα, τόσο πιο δυνατός φορέας ήταν. Σήμερα όσο πιο πολλά έχει ένας φορέας, τόσο μεγαλύτερο περά έχει και δεν μένει καθόλου περιθώριο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο έργο σαν αυτό το οποίο έχει αναλάβει η στέγη πολιτισμού Νέας Καβάλης. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η συζήτηση με τον Δήμο Καβάλας, που είναι και για μας ο καθήλυν αρμόδιος, προκειμένου να συμβάλλει στη λύση ή στη γιατριά, αν θέλετε, όλων αυτών των προβληματικών καταστάσεων, τα οποία δημιούργησε όχι ο τόπος, όχι εμείς που σαν εθελοντές τρέχουμε νύχτα μέρα, αλλά με όχι πολύ γνώση νομοθέτηση πραγμάτων και μνημονίων που δεν μας αφορούν από τις ελληνικές αρχές, που υιοθέτησαν άκρητα πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τον ελληνικό πολιτισμό και με τον τρόπο ζωής που έχουμε σαν χώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Καβάλας έσκυψε το κεφάλι. Γνωρίζετε ότι έγινε μία σύσκεψη εδώ με τους αρχηγούς των παρατάξεων, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών, τον κύριο Μουτσάκη, εδώ στα γραφεία της στέγης πολιτισμού, όπου συζητήθηκε εκτενώς αυτή η δυνατότητα και βρήκε πράγματι ότα ευήκοα. Αισθάνομαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις, οι οποίες συγχρόνως εξελίξεις έχουν να κάνουν και με τη σύνδεση πλέον μιας ανοιχτής οδού συνεργασίας και συναντήληψης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έτσι και αλλιώς από τη δική του πλευρά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με το μνημόνιο σύμβαση το οποίο είχαμε υπογράψει πέρσι και το οποίο δίνει ήδη καρπούς. Δηλαδή, με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή των αντικειμένων του μουσείου, τα οποία και προορίζονται για να μπουν πάρα πολύ σύντομα στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων της χώρας μας, και μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί η καταγραφή του πλούτου σε φορεσιές και υφάσματα που έχει ο φορέας μας, και βεβαίως έπεται και συνέχεια. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία και με τη βιβλιοθήκη των μοναστηριών της Καπαδοκίας και με το ιστορικό αρχείο. Αυτά γίνονται από το Υπουργείο. Απλά αυτό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με την μοντέρνα λογική, που λέει ότι για κάθε τι πρέπει να οριμάζουν προγράμματα προκειμένου να χρηματοδοτείται, θα πρέπει Δήμος Καβάλας, Περιφέρεια και το Ίδρυμά μας να μπουν στη διαδικασία αυτής της σύνδεσης πλέον, προκειμένου όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα.
0: Αυτά από τον κύριο Σεφίδη Καπλάνη, είναι πρόεδρο της στέγης πολιτισμού της Νέας Καβάλης, που πρέπει να κάνει μια αναγκαστική συνεργασία για να μην κλείσει όλη το Ίδρυμα και για να μην πάει όλη η δουλειά έτσι σαν καταγραφή μόνο στα αρχαία, για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Προσπαθούν τώρα να συνεργαστούν με όποιον τρόπο μπορούν. Και μια και μιλάμε για τον πολιτισμό, όλοι έχουμε αυτοκίνητα. Καλό θα ήταν όσοι παίρνουν τα αυτοκίνητά μας, όταν τα αφήνουμε κάπου, να προσέξουμε, να δούμε αν εμποδίζουμε και τους άλλους. Σήμερα ένα από τα πράγματα που πολλές φορές συμβαίνουν και είναι συχνά εκεί στην παλιά πόλη της Ξάνθης είναι να περνάει το απόρριμμα το φόρο, να έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους όσοι νομίζουν ότι έχουν συνείδηση αλλά που δεν έχουν και να περιμένει ένας οδηγός και τρεις άνθρωποι οι οποίοι μαζεύουν από τις 5.30 ώρα το πρωί τα σκουπίδια μισή ώρα κοβνάροντας συνεχώς μήπως θυμηθεί κάποιος ο οποίος έχει αφήσει το αυτοκίνητό του και για να περάσουν οι άνθρωποι χωρίς να κάνουν ζημιά στο δικό του το αυτοκίνητο. Με την αστυνομία να παίρνουν τηλέφωνα στο κινητό που έχει καταγράψει και έχει βρει το οδηγό από τον αριθμό του αυτοκίνητου, αλλά να μην κάνουν όλα τα υπόλοιπα τα απαραίτητα. Κάπου κάποτε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ωραία είναι τα αυτοκίνητα, εκεί που είναι αναγκαίο να μην τα πάρουμε και εκεί που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα αφήσουμε, να μην τα αφήσουμε. Και αν τα αφήσουμε, να υπάρχουν αναγκαίες ποινές. Γιατί νομίζω έχω την αίσθηση ότι πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει και είναι κρίμα σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που σε αυτό το άνθρωπο της ηλικίας τους που θα μπορούσαν να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά, το κάνουν με υπομονή για να καθαρίσουν τους κάδους των απορριμμάτων και εμείς αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας. Κάπου κάπως έτσι λέμε να κλείσουμε για την σημερινή μέρα, να κλείσουμε, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, ακολουθεί ένα τριήμερο, να κλείσουμε μέρα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι και να θυμάστε πάντα ότι να αγκαλιάσετε τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, τώρα που τους έχουμε, γιατί σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, σε λίγα χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν και να μας λείψουν πολύ τότε. Αλλά τώρα πολλά δεν έχω την αίσθηση ότι μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 Άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το PowerGame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Μάη, Παρασκευή σήμερα, τέλος της εβδομάδας, με ένα τριήμερο που θα ακολουθήσει για όλους έχουν σκοπό, για όλους όσους έχουν σκοπό να ξεκουραστούν. Εδώ είμαστε, του Μωτινής, του Καβάλας, του Ρεστιάδος Ατσέρων, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Άδειο Θάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην Τράπεζα του Ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Ρεστιάδας και στην Ατσέρων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους και να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοντο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε ένα θεράστιο θέμα στη Ρουμανία. Διεθνής καταδίκη μετά το περιστατικό με ρώσικο ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία ρουμάνικης πόλης. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους πώς το Βουκουρέστι και περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία και το Ισραήλ προσθέθηκαν στο κατάλογο του Οργανισμού για τη χρήση σεξουαλικής βίας στη διάρκεια των συγκρούσεων που ακολουθούν. Στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών που έχουν ξεκινήσει από σήμερα, πιστέψτε στον εαυτό σας, το 1550 είναι η 24η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, ήταν το μήνυμά του. Θυμίζουμε ότι σήμερα είχαμε την πρώτη μέρα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με θέματα που μπήκανε και ήταν υπογεννητικότητα και η μοναξιά και τα δύο πολύ μεγάλα θέματα. Στην πολιτική σκηνή έχουμε εξελίξεις και έχουμε και τις γλώσσες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φαμίλου, η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας του καινούριου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα δημιουργεί την βάση για μια νοτική προοπτική, ενώ στη δική μας περιοχή θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, σήμερα το βράδυ στην Καβάλα, αύριο το πρωί επίσης στην Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας, ενώ το μεσημέρι θα είναι στο παζάρι της Ξάνθης, όπου θα κάνει μια βόλτα και θα συναντήσει κόσμο. Στη δική μας την περιοχή τώρα, εδώ στην Ροδόπη, δόθηκε χτες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη επιτέλους στο σημείο καθίδρυσης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της καθίδρυσης στη βασική οδική αρτηρία τοποθετείται στα τέλη του έτους, δηλαδή στα τέλη του 2026. Και αυτό που φάνηκε για μια φορά ακόμα ήταν η απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελωνείο των κήπων Εύρου, με αποτέλεσμα η μισή από αυτούς που ήθελαν να περάσουν αυτές τις μέρες στη χώρα μας και ήθελαν να αφήσουν τα χρήματά τους να επιστρέψουν πίσω. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ γύρω από αυτά τα θέματα. Θα πάμε τώρα εμείς αμέσως στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πάρα πολύ υπομονή η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις της περιοχής πριν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται και μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Γιατί έχουν ανεβεί και οι θερμοκρασίες, καλυτερεύει και ο καιρός και πολλοί θα θελήσουν να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές. Να πούμε λοιπόν για εχθές την κινητοποίηση των αγροτών που είχαμε στην Ελευθερούπολη Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων, ότι ήταν μια κινητοποίηση με παλμό και πλέον περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις από πλευράς Υπουργείου. Να αναφέρουμε επίσης πως από σήμερα στο νησί της Θάσου μέχρι και την Κυριακή θα είναι σε εξέλιξη η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026. Γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και θα δώσουν το παρόν στις εργασίες 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Σήμερα επίσης και μέχρι την Κυριακή στο κέντρο των πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη», μια σπουδαία διοργάνωση, ένα σπουδαίο τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Και μέσα από θεματικές συζητήσεις, τραπέζια διαλόγου επιδιώκεται η ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών για κομβικά ζητήματα του χώρου. Βέβαια, δεν θα είναι μόνο οι θεματικές συζητήσεις και τα τραπέζια διαλόγου, υπάρχουν και παράλληλες δράσεις, υπάρχουν και βιωματικά εργαστήρια, υπάρχουν και μουσικές βραδιές, ανοιχτά όλα αυτά σε όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. Μην ξεγελαστεί κανείς και πει ότι τη Δευτέρα κατεβαίνω στην αγορά της Καβάλας ή την επισκέπτομαι, θα είναι κλειστή, δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα όπως συμβαίνει άλλωστε και την τελευταία δεκαετία. Ενώ να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το βράδυ στις 8 δεκαετία, ενώ να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το βράδυ στις

0: Μας να πάρεις ένα τριήμερο καλό και να βρεις και χρόνο να ξεκουραστείς λίγο.
1: Να είστε καλά, επίσης το ίδιο.
0: Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε, μια και είμαστε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, να μεταφερθούμε δίπλα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
0: Επιτέλους ήλιος.
1: Επιτέλους θα πούμε. Περιμένω πώς και πώς το Μάιο και η αλήθεια είναι ότι θα τον αποχαιρετούσαμε με βαριά καρδιά. Αλλά τέλος πάντων έχει γλυκάνει τώρα προς το τέλος και λέμε έτσι να τον αποχαιρετήσουμε λίγο καλύτερα. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης με αυτή την τραγική υπόθεση του θανάτου 10χρονου παιδιού. Να σας πω πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση, την τραγική αυτή υπόθεση. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη πόρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το παρόν δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Υπενθυμίζω σαν μήπως 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, όπου πνίγηκε το παιδάκι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν και εξετάζει το σενάριο, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Σήμερα, στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, μπαίνουν 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Σωτηριάδης, λέγοντας πως όλα ήταν έτοιμα και είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όλες οι μέρες που θα διαρκέσουν. Από τους 1.364 μαθητές, οι 962 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 θα εξεταστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλή άνοιξε σήμερα για τα ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ αύριο με το καλό οι εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τη στήριξη του Δήμου σήμερα και αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης των Σερών πραγματοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Καλούν όλους τους Σεραίους να πάνε τα λιγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα και να τα απορρίψουν εκεί με ασφάλεια στους ειδικούς κάδους συλλογής. Έτσι με τον τρόπο αυτό και το περιβάλλον προστατεύουμε, αλλά προστατεύουμε και τη δημόσια υγεία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή. Πριν από λίγο μιλήσαμε και οι Σεραίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Να σας πω ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το ΤΕΦΑ Σερών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συμπλήρωση των 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα έχουμε το μεγάλο αντάμωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των αποφύτων του ΤΕΦΑ Σερών τα τελευταία 40 χρόνια. Είτε διαζώσεις, είτε μέσω του διαδικτύου. Απόφυτοι λοιπόν από το ΤΕΦΑ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι και όπως καταλαβαίνεις είναι μια ιδιαίτερη ώρα, μια ιδιαίτερη γιορτή και πολύ συγκινησιακά φορτισμένη. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καταρχάς θα σου πω ότι λόγω του Αγίου Πνεύματος έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε κάθε σχεδόν γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στο Δήμο Συντικής έχουμε μία εκδήλωση που καλούν παιδιά αλλά και μεγαλύτερους σε μία δράση που λέγεται «Παιδιά, έλατε να παίξουμε όπως παλιά». Συγκεκριμένα το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, τον Μπέλες, μαζί με το Δήμο Συντικής, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς τους ή και οι παππούδες τους, αλλά και οι παλαιότεροι να θυμηθούν πώς ήταν τα χρόνια της ξερινιασιάς. Μια ξεχωριστή βραδιά με τον τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον εκλευκόν Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Φορεία Αρχαιοτήτων. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στον υπέροχο χώρο, στο Ζιρλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία και άκρως χορταστική εκδήλωση, γιατί το λέω αυτό. Μιλάμε για την τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνουν από κοινού η τοπική κοινότητα Ροδολίβους και πέντε

0: σύλλογοι της περιοχής στην κεντρική πλατεία Ροδολίου στις 8 το βράδυ. Την Πέμπτη που μας πέρασε, οι χρυσοχέρες κυρίες της περιοχής τήληξαν σταμί 12.000 αρμάδες που θα προσφερθούν σε όσους θα συμμετέχουν και πάρα πολλά κουπάκια με χασλαμά, το υπέροχο αυτό γλύκισμα. Και τέλος να σου πω ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου στον εικαστικό χώρο Αρμός συνεχίζεται η ατομική έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» της εικαστικού Ανθιμίδου Αγγελικής.
1: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις που κάνεις, Δεσποινά, από την πλευρά, από την περιοχή των Σαρών. Νομίζω ότι κάποιοι θα υποκύψουν στο πιάσμα και θα έρθουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο και ευχόμαστε να βρεις λίγο χρόνο να ξεκουραστείς.
0: Μακάρι και σε εσάς το ίδιο. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη να έχουμε. Γεια σας. Και εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί συνοριστικά θα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τι άκουσα, 12.000 αρμάδες τη λήξανε.
1: Και αυτό είναι, από μόνη της είναι η υπόταση ελκυστική.
2: Μα ελκυστική, εντυπωσιακή για την τηλεόραση. Δηλαδή να παίρνεις πλάνα από ανθρώπους που τυλίγουν 12.000 αρμάδες.
1: Και όσοι έχουν τυλίξει αρμάδες ξέρουν τι σημαίνει αυτό.
2: Ακριβώς αυτό. Ηλιόλουστη η περιοχή, ηλιόλουστρος ο Εύρος. Αν και το βράδυ και νωρίς τα ξημερώματα είχαμε πάλι την καταιγίδα μας, για να μην μείνουμε παραπονεμένοι, παρόλα αυτά συνεχίζουμε. Σήμερα, επειδή είναι και η έναρξη των Πανελληνίων, σας λέμε ότι από τον Εύρο και από, από τα γενικά ηλικία 850 είναι τελειόφοιτοι οι οποίοι συμμετείχαν μάλλον στο μάθημα της έκθεσης σήμερα. Έχουμε πάνε καλά τα παιδιά όλα, και των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων. Προχωρώντας, σας λέμε ότι αυτή η υπόθεση με την ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού στα Δίκαια επάνω ψηλά στο Τρίγωνο εξελίσσεται πώς. Το νέο πλάνο προβλέπει την κατασκευή τελικά προ-ΚΑΤ κτιρίου. Αυτό ανακοινώθηκε σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Γελιλούδη, δίπλα στο πρώην Δήμαρχείο Δικαίων, καθώς οι προηγούμενοι σχεδιασμοί είτε για την εκμίσθωση ιδιωτικού ακινήτου είτε για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου βρήκαν σοβαρά εμπόδια. Τα παιδιά έτσι θα μπουν σε νέους χώρους, θα πληρούν τις προϋποθέσεις τις ιδανικές που ορίζει ο νόμος για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι γεγονός ότι στο Δημότιο πλέον ξεκινά αυτό το έργο που αναμένεται να αναδείξει την πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης με αναπλάσεις, αναβαθμίσεις και σημάνσεις διαδρομών που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αφορμίζοντας στήσεις από τη σύμβαση που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Δημοτήχου και τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ το έργο αυτό, μέσω του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία Θράκη. Παραμένουμε λίγο στην Ορεστιάδα που ήμασταν και πριν. Περίπου 10 διαμερίσματα σε οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί μέσα στη Νέα Ορεστιάδα, στα όρια με τον οικισμό πύργου, προβλέπει το σχέδιο που ανακοινώθηκε στο συνέδριο για το δημογραφικό που διεξήχθη στην Αθήνα. Αυτό τόνισε σε συνέντευξη του στην Ορεστιάδα ο δήμαρχος της πόλης Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος συμμετείχε και στο συνέδριο. Και θα αποτελέσει αυτό ένα έξτρα κίνητρο σίγουρα για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς, ώστε να αποδέχονται ευκολότερα τον διορισμό τους στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή την προκήρυξη για θέσεις 4 γιατρών, ειδικοτήτων παθολόγων, 2 παθολόγοι και 2 ορθοπαιδικοί. Να δούμε τι κατάληξη θα έχουν αυτές οι προκήρυξεις, γιατί συνήθως από τις προηγούμενες τουλάχιστον, οι προηγούμενες έβγαιναν άγονες, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, φαίνεται ότι οι νέοι γιατροί επιλέγουν το εξωτερικό ή ιδιωτικά νοσοκομεία, ποιος ξέρει. Είχαμε αναφερθεί, μάλλον ίσως να είχατε αναφερθεί, εμείς το λέμε από χθες, το θάνατο για του Τάσου Κοντακίδη, ο οποίος η ζωή του, το έργο του στιγματίστηκε γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία. Ο Τάσου Κοντακίδης έφυγε στα 72 του χρόνια μετά από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Ναό του Αγίου Βασιλείου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Τάσου Κοντακίδη. Έχουμε σήμερα μια εκδήλωση στο Μελητήριο Εύρου, εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις», σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Νίκος Δαστερίδης. Αφορά φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τις εορτές των παλαιολογίων που διοργανώνει η Μητρόπολη, τη Δημοτή, Χωριστιάδας και Σουφλίου με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Σήμερα έχουμε, πέρα από το τελετουργικό της ημέρας, έχουμε και μία πολιτιστική εκδήλωση το απόγευμα στις 8.30 επάνω στο κάστρο, μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θανασίου. Το θέμα της: «Πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, που φυσόμεθα τη ζωή ημών», με ομιλητή τον Σταύρο Παπαθανάκη, δημοσιογράφο, και τη συμμετοχή της χοροδίας παραδοσιακής μουσικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, καθώς και της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου το Κάστρο και της Φιλαρμονικής 16ης Μοναρχίας Πεζικού. Και στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Μνημοσθένης Μιχαλιδάκης της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί το Final Four της Water Polo League στις 2 και 6 και 7 Ιουνίου. Ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, Μήλων, Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο και θα προσφέρουν θέαμα στο φύλαθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης.
1: Πολύ κινητικότητα και εκεί, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα έχει μεταφέρει. Ευχόμαστε ένα καλό τριήμερο και λίγο δημιουργικό χρόνο για να ξεκουραστείς.
2: Ευχαριστώ, και κλείνοντας να πω ότι η 50η γιορτή στο κάστρο επάνω ψηλά, για όσους επιθυμούν μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Εγώ έχω επιλέξει την παρουσίαση, μάλλον μια εκδήλωση τιμής και παρουσίασης βιβλίου του γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, παλέμαχου δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Παντελή Αθανασιάδη. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που έκανε στην τηλεόραση. «Για το διδημότυχο τον Εύρο, τη Θράκη» είναι ο τίτλος του βιβλίου του. «Άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας». Είναι και συγγραφέας ο Παντελής Αθανασιάδης και θα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες, αφού κατάγεται και από το διδημότυχο.
1: Α, το κατάμω ως πρόταση για όλους μας.
2: Ναι, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό τριήμερο και εμείς λέμε να μεταφερθούμε πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της δράμας. Η πολιτική έχει αποκτήσει, έχει ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς είχε, έχει ενδιαφέρον όμως. Έχουμε τα καινούργια κόμματα που ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ανακοίνωσε και το καινούριο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στην Ελλάς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεόπουλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το αν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ή όχι την επόμενη περίοδο, αλλά μιλάει και για το κόμμα της κ. Καβιστιανού.
3: Πρέπει ο νέος φορέας να μην είναι ένα σχήμα απολύτως πρόσωπο παγιές, έτσι ώστε να δούμε ποια πρόσωπα θα το πλαισιώσουν, θα το στελεχώσουν, για να μπορέσει να υπάρξει και μια συζήτηση πιο πολύ επί της ουσίας και όχι μόνο επικεντρωμένη στα αναμφισβήτητα ηγετικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι 6 του μηνός είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει.
3: Υπάρχει προσδιορισμένη συνεδρίαση το Σάββατο 6 του μήνα, 10.30 το πρωί. Θα προηγηθεί κατά μερικές μέρες συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία θα καταλήξει στην εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναμπαίνει στην διαδικασία της πολιτικής συζήτησης πια, γιατί μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις μας ήταν σε επίπεδο στελεχών και προσωπικών απόψεων. Θα συνέλθει λοιπόν θεσμικά η Κεντρική Επιτροπή και θα κανονίσει, θα ρυθμίσει μάλλον τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου, που πολύ σωστά είπατε θα είναι μια πολύ πυκνή και ενδεχομένως και καθοριστική πολιτική περίοδος.
1: Εσείς όλες αυτές τις μέρες έχετε πει ότι δεν θέλουμε ούτε ενσωμάτωση ούτε απορρόφηση. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει μια συνεργασία αν προχωρήσουν τα πράγματα με τον κύριο Τσίπρα. Τη δική σας εκτίμηση θέλω.
3: Όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε την μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι που είναι ικανή να συσπηρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό. Είναι η πρόταση του συνεδρίου μας. Είναι η πρόταση που επιβεβαιώθηκε από την τελευταία κεντρική επιτροπή. Είναι η πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και είπαμε εξ αρχής ότι σε αυτήν συμμετέχει βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέγαμε ότι την απευθύνουμε σε όλους πλην του Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας από εμάς, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και εξορισμού έχει θέση στη συζήτηση και μάλιστα με ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Τώρα, εάν ο Αλέξης θα επιλέξει να διανύσει την απόσταση για να βρεθούμε στο κοινό τραπέζι, είναι κάτι που αφορά αυτόν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε την πρότασή μας ως τη μόνη πρόταση που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά θα κριθούμε όλοι από τον ελληνικό λαό και για τις πράξεις μας. Και η Καϊσιανού έχει τοποθετήσει αυτήν και τον κομματικό της σχηματισμό στα δεξιά του φάσματος. Θα έλεγα πιο δεξιά, όχι θα έλεγα, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτήν την έννοια νομίζω η δημιουργία αυτού του κόμματος προβληματίζει κυρίως το δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος και όχι εμάς τους υπόλοιπους.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Θεόφιλος Ξανθρώπος, ο βουλευτής της δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και το μέρος εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ για την κινητικότητα που υπάρχει στην πολιτική σκηνή και θα έχουμε περισσότερη κινητικότητα και την επόμενη περίοδο. Πάμε τώρα να πάμε προς την περιοχή του Εύρου και θα συναντήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Αλεξανδρόπολης, τον κύριο Πέτρο Κυριακίδη. Εμφανίσει άποψη υποδομέ στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο Λονδίνο των κήπων του Εύρου, όπου τις τελευταίες μέρες είχαμε πολλούς ανθρώπους που ενώ είχαν πάρει την βίζα, ενώ είχαν κάνει τις κρατήσεις, αναγκάστηκαν λόγω της πολυώρης παραμονής να γυρίσουν πίσω. Γύρω από αυτό το θέμα είχαμε και έτσι μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Εύρου με όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτό και να δούνε τι μπορούν να κάνουν.
4: Δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα από τους γείτονες.
5: Ναι.
4: Όλη την περίοδο από τον Φεβρουάριο και έπειτα. Τώρα το δεκαήμερο αυτό εδώ που διανύουμε τον Μπαϊράμι, που γιορτάζουν τον Μπαϊράμι οι γείτονες Τούρκοι, επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη μαζικά.
5: Ναι.
4: Οι κλίνες είναι 100% σε όλα τα ξενοδοχεία μας, τα τουριστικά καταλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εικόνα στην αγορά όπου φαίνεται ο κόσμος, έχει πλημμυρίσει η αγορά και το κέντρο της Αλεξανδρούπολης από επισκέπτες, όπου φυσικά γεύονται τα φαγητά, την τοπική κουζίνα, πηγαίνουν στην αγορά τα εμπορικά μαγαζιά μας και όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί κινείται το χρήμα στην τοπική αγορά, στην τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά να πούμε λίγο και τα αρνητικά, γιατί πλέον είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με όλο αυτό που συμβαίνει με το Τελωνείο.
5: Μάλιστα.
4: Πάει 15-20 χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Και εγώ σαν επαγγελματίας του τουρισμού, χθες κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με όλους τους φορείς του τουρισμού, τον κύριο Παλακίδη που είναι πρόεδρος ξενοδόχων, την κυρία...
5: Τον εμπορικό σύλλογο να υποθέσω.
4: Τον εμπορικό σύλλογο, τα τουριστικά γραφεία, το λιμάνι, το αεροδρόμιο και γενικότερα όλοι οι φορείς. Εστιάσαμε πάνω σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα πλέον. Οι άνθρωποι που έρχονται από την Τουρκία στην ουσία είναι σαν να τους ταλαιπωρούμε και να τους λέμε μην έρθετε πλέον, δεν σας θέλουμε. Όταν κάθεται στην αναμονή μέχρι 12 ώρες. Προσωπικά εγώ χάνω κάθε μέρα πελάτες που μου λένε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε, έχουμε μικρά παιδιά, θα επιστρέψουμε πίσω. Η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη. Μπήκανε και επιπλέον βιομετρικοί έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθυστερούν ακόμη περισσότερο τους ελέγχους και όλο αυτό νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και συνεχίζουν να έρχονται. Εγώ προσωπικά μια φορά ήμουν στην ουρά και είπα δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει άμεσα, το συζητάμε τόσα χρόνια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Και η αναβάθμιση που θα γίνει, θα γίνει ένας εξοραϊσμός στον χώρο του Τελωνίου. Δεν θα γίνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία έτσι ώστε να γίνονται οι έλεγχοι πιο γρήγορα. Και εστιάζουμε πάνω σε αυτό όλοι οι φορείς, το έχουμε θέσει εννοείται και στους βουλευτές του τόπου μας και στους υπουργούς. Τι να πω, κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα... Οι αποφάσεις είναι αυτές που παίρνονται κάθε φορά. Δηλαδή στέλνουμε αιτήματα όλοι οι φορείς, ο κάθε ένας ξεχωριστά και ως Δήμος Αλεξανδρούπολης και ως Περιφέρεια να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν έτσι ώστε να περνάνε όλες αυτές οι χιλιάδες ροές των επισκεπτών από την Τουρκία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν επωφελούμαστε μόνο η Αλεξανδρούπολη. Και η Οριστιάδα και το Δημότικο και το Σουφλί και η Φέρες και η Καβάλα και, και όλη η περιφέρεια δηλαδή έχει όφελος από όλη αυτή την κινητικότητα. Οπότε και ο Περιφερειάρχης το γνωρίζει το θέμα, έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το ακούμε πολλά χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει πλέον, έχουμε σχεδόν γεράσει με αυτό το πρόβλημα και ακόμα προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να επιληθεί. Η ελάχιστη έτσι, αναμονή είναι από 2 ώρες ξεκινάει και μπορεί να πάει έως 15 ώρες ή 24 ώρες, κυρίως τον Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πράγματα φαίνεται ότι δεν διορθώνονται και μιλάμε για 2 χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, που και οι 2 λένε ότι η βαριά βιομηχανία αυτών των χωρών είναι ο τουρισμός. Κανείς όμως δεν θέλει να βρει όταν περιμένει στα σύνορα 12 ώρες, είτε από εδώ είτε από εκεί. Και πολλοί άνθρωποι και από τη δική μας περιοχή έχουν πάψει να πηγαίνουν από την Τουρκία ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για τις ώρες αναμονής. Και πολλοί από εκεί που θέλουν να έρθουν πλέον δεν θέλουν να έρθουν, γιατί περνάνε τη μισή μέρα τους στα σύνορα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα που έχουν σχέση με το τελειονείο των κήπων και το πέρασμα των ανθρώπων από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά για να αφήσουν τα χρήματά τους. Στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συναντήσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον Φώτη Μάρη, καθώς παρουσιάζεται στις 30 Μαΐου αύριο, δηλαδή το Σάββατο, στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης, το μονοθέσιο ηλεκτρικό όχημα δημιουργείου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς είναι αυτό.
6: Πως έτσι, πριν από χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια με την Racing Team, η οποία φέτος, όπως είπατε, τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσει το καινούργιο της μονοθέσιο, το οποίο είναι και ηλεκτρικό, εισάγοντας κάθε χρονιά βελτιώσεις, καινοτομίες. Ένα πολύ όμορφο χώρο, το οποίο μας παραχωρεί ο Δήμος Ξάνθης, τον οποίο ευχαριστούμε, και μια βραδιά που όλη αυτή η ομάδα παρουσιάζει την προσπάθεια την οποία κάνει υπό την καθοδήγηση του Παντελή του Μπότσαρη, του συναδέλφου, του καθηγητή από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Αυτή έρχεται και συμπληρώνεται από μια νεότερη ομάδα, αυτή της αεροδιαστημικής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με συνάδελφο επικεφαλής και συντονιστή τον Παπαδόπουλο Φιλελή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, μιας και φέρνουν αποτέλεσμα, παρουσίασαν το πρώτο όχημα και πραγματικά προσέλκυσαν τα φώτα της δημοσιότητας και κάνουμε πράξη το όνειρο το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο, το όραμά του, να πετύχουμε μια εμπειρία στις σπουδές στο Πανεπιστήμιο μας που συνδέεται με συγκεκριμένα projects, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπου συμμετέχουν όλοι και πραγματικά μας κάνουν να χαιρόμαστε αλλά και να πετυχαίνουμε διακρίσεις. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει και κάθε όχημα πρέπει να απαντάει σε αυτό. Αυτά τα ερωτήματα, σε αυτές τις προκλήσεις, να είναι καλά σχεδιασμένα, να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και να αξιοποιούν το σύνολο της σύγχρονης τεχνολογίας με τη δυνατότητα να αναβαθμίζεται συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο. Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και αφορά αφορά τη σύνδεση με την αγορά μετά. Και δεν έρχεται αποσπασματικά. Να θυμίσω ότι το πανεπιστήμιο μας είναι πρωτοπόρο και έχει διακριθεί, να θυμίσω, την προηγούμενη χρονιά είχαμε την εκτόξευση του πρώτου νανοδορυφόρου από ελληνικό πανεπιστήμιο και είμαστε στο διάστημα εδώ και 10 μήνες και συνεχίζεται το project πάρα πολύ καλά. Και να πω και μια πληροφορία ότι είμαστε ήδη έτοιμοι για το. Η ομάδα του Δημοκριτίου συμμετέχει με πολύ κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και του ντρόνα αρχίτας αλλά και του ντρόνα γρήπατς. Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project στο οποίο συμμετέχουν όλοι σε όλα τα επίπεδα, από τους φοιτητές μας που με την καθοδήγηση των αγαπητών συναδέλφων παρουσίασαν αυτές τις μέρες τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, μέχρι και πιο απαιτητικά projects τα οποία γίνονται με χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος, με ισχυρές χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος και διεθνείς οργανισμούς. Οπότε νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά στην μικρή αυτή ομάδα των πανεπιστημίων που ασχολούνται με μεγάλη ένταση για αυτά τα θέματα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Φώτιος Μάρης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν στο Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο. Και από εκεί λέμε να πάμε να πούμε καταρχήν ότι έχουμε και μια συνεδρίαση των νησιώτικων επιμελητηρίων στο τριήμερο από σήμερα ως 31 Μαΐου στην Θάσο, όπου θα βρεθούν 21 επιμελητήρια για να συνεδριάσουν για τα θέματα που έχουν. Και επίσης δεν θα πάμε όμως σε αυτό, θα πάμε ηχητικά όμως στο συνέδριο το Πανελλήνιο Συνέδριο των Κρεοπολών που για πρώτη φορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Χεχαγιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών Καβάλας, για αυτό το συνέδριο και τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι.
7: 31 Μαΐου, Κυριακή, το Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών για πρώτη φορά στην Καβάλα. Να έρθουν οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τα προβλήματά μας μέσα από το συνέδριο και να βρούμε τις λύσεις. Θα έρθουν όλοι σχεδόν, έχουμε ενημερωθεί, τους περιμένουμε με το πρόγραμμά μας και να περάσουμε καλά και όμορφα. Πρώτη φορά είναι βέβαια το 44ο συνέδριο και φανταστείτε το κάνουμε πρώτη φορά στην πόλη μας και πιστεύουμε να έχει μεγάλη απήχηση και μεγάλη επιτυχία. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι δήλωσαν ενδιαφέρον και να έρθουν. Υπάρχουν πολλά θέματα, σοβαρά, η ακρίβεια, η έλλειψη για τα μοσχάρια, οι τιμές, με τα αρνοκάτσικα που έχουμε θέμα ακόμα που είμαστε εδώ στην καραντίνα στην Καβάλα, που δεν λένε τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Θα δούμε, έχουμε τεράστια προβλήματα, έχουμε καλεσμένους και από τον κτηνοτροφικό κόσμο εννοείται και από την υπηρεσία την κτηνιατρική έχουμε καλεσμένους, να έρθουν και εκεί να μας ενημερώσουν το τι μέλη γεννάστε και γι' αυτό σας λέω είναι ένα δύσκολο θέμα, να δούμε τώρα τι λύση θα βρούμε. Σε πολύ δυσχερή θέση η κατάστασή μας, κλείνουν συνέχεια μαγαζιά, συνάδελφοι πηγαίνουν στα μάρκετ να δουλέψουν και να βιοποριστούν. Τα χωριά ερημώνουν από θέμα και κόσμου και δυναμικής, δηλαδή να μπορεί να στηρίξει ένα κρεοπολείο η τοπική αγορά εκεί πέρα και όλοι έρχονται και γίνονται υπάλληλοι με την έννοια ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το μαγαζί και πάνε σε ένα μάρκετ για να διαπορεστούν οι άνθρωποι.
1: Αυτά λοιπόν για το Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών που θα γίνει για πρώτη φορά στην Καβάλα, ξεκινάνε στις 31 Μαΐου. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Αύριο έχουμε το μεγάλο μάτς για το Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal. Ένα πολύ πολύ μεγάλο μάτς για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Οι ημέρες αυτές είναι γιορτινές. Έχουμε τριήμερο. Καλό τριήμερο σε όλους. Και αφού είναι γιορτινές, να κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι γιορτινό. Γιορτή λοιπόν από τους τρύπες και την φωνή του Γιάννα Αγγελάκα. Να είστε καλά.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και όχι μόνο, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπως γίνεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, ενημέρωση που θα είναι μέχρι και τη μία περίπου. Εντάξει, μπορεί να πιάνουμε να φτάνουμε στο καλοκαίρι, αλλά ακόμη έχουμε αγωνιστική δράση και μετά έχουμε βέβαια και το σχεδιασμό των ομάδων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα έχουμε και τα σπορ τα οποία είναι κυρίως το καλοκαίρι, όπως το beach volley και τα διάφορα τουρνά τα οποία γίνονται και τους αγώνες δρόμου τους οποίους θα έχουμε. Τώρα έχουμε και τις φιέστες οι οποίες γίνονται, αλλά έχουμε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων για να δούμε ποιες ομάδες τελικά θα παίζουν στις κατηγορίες και μιλάμε για την Super League 2. Τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ερωστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μαζί θα τα πούμε μέχρι και τη μία. Και βέβαια έχουμε αύριο το μεγάλο τελικό, 7 η ώρα για τηλεοπτικούς λόγους του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal. Ακούσαμε πριν και το Σαμίνια να αναφέρεται. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ανέκδοτο λόγω των ακριβών μεταγραφών που έκανε τα μεγάλα αστέρια, αλλά δεν είχε ποτέ ομάδα. Τώρα έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα. Απέκλεισε την Bayern κατά γενική ομολογία, οι δύο καλύτερες ομάδες. Και τώρα θα παίξει απέναντι στην Arsenal. Μια Arsenal η οποία με τον Αρτέτα επανήλθε σε ευρωπαϊκό τελικό μετά το 2006, όταν είχε πάει με τον Αρσέν Μεγκέρ και είχε χάσει τότε 2-1 από την Μπαρτσελόνα. Αν και προηγήθηκε, είχε βρεθεί όμως νωρίς με 10 παίχτες και στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ. Ιτήθηκε με 2-1. Τώρα είναι η δεύτερη απόπειρα και θα προσπαθήσει να γίνει η ομάδα η οποία θα κάνει το 3-3 για τους Άγγλους στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος. Καθώς είχαμε την Aston Villa πρώτη να κερδίζει το Europa League, είχαμε την Crystal Palace να παίρνει το Conference και τώρα η Arsenal, η οποία δεν είναι το φαβορί απέναντι στην Paris Saint-Germain, θέλει να πάρει τον τίτλο, τον πρώτο της τίτλο και να κάνει το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες. 7 η ώρα στη Βουδαπέστη και από ό,τι διάβαζα πιο πριν, πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, αφού 100.000 οπαδοί θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Ferenc Puskas. Μια Arsenal η οποία στον ημιτελικό, δεν είπαμε, απέκλεισε την Sporting και τώρα θα παίξει απέναντι σε ένα βαρύ όνομα όπως είναι πλέον η Paris Saint-Germain, η οποία με τον Luis Enrique έχει γίνει ομάδα υπολογίσιμη από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, χωρίς βέβαια να έχει ανταγωνισμό μέσα στην Γαλλία, όπου παίρνει περίπατο τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας. Όπως είπαμε και χθες, τέλος τα σενάρια για αναδιάρθρωση, τουλάχιστον για φέτος. Οπότε οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους για την Super League 2. Εκεί όπου στον Πανθρακικό είχαμε την Γενική Συνέλευση, την οποία έγινε, ορίστηκε πενταμελής επιτροπή. Την Τρίτη θα ανοίξει ένας λογαριασμός σε τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ώστε να κατατεθούν τα χρήματα, 350.000 που είναι το μεταχικό κεφάλαιο, για να γίνει ΠΑΕ. Και στην συνέχεια θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός, θα δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Σε μια εβδομάδα περίπου θα ξέρουμε, περιμένουμε την απάντηση του Δήμου Παξεβανίδη, ο οποίος έχει και κάποιες συζητήσεις με μεγάλη ομάδα της Αθήνας, αν θα αναλάβει την θέση του team manager της ομάδος. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν και τα έργα στο γήπεδο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής και μεταγραφές. Μεταγραφές που, όπως είπε ο μεγαλομέτοχος ο κύριος Παχούμης, που μάλλον θα είναι μεγαλομέτοχος όπως όλα δείχνουν, χοντρικά γύρω στους 15 παίκτες θα ανανεώσουν και περίπου 10 μεταγραφές πρώτης γραμμής, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να κρατηθεί στην Super League 2, καθώς ο στόχος, όπως είπε, είναι να σωθούμε αν γίνεται από τον πρώτο γύρο, να έχουμε μια καλή πορεία στην πρώτη μας χρονιά στην επιστροφή του Πανθρακικού. Αυτά λοιπόν για τον Παθρακιώτη και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, στο θέμα των μεταγραφών και στο θέμα βέβαια των έργων που πρέπει να γίνουν και να δούμε τι γίνεται και με τα παλιά χρέη, αν θα υπάρξει κάποιο μέρος το οποίο θα επανέλθει και πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Παθρακιώτης, όπου όπως είπε και ο κύριος Παχούμης είναι ανοιχτός στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι για να ενισχύσουν οικονομικά και διοικητικά, όσοι περισσότεροι συνδράμουν, τόσο το καλύτερο. Αυτά λοιπόν για τον Παθρακιώτη. Στην Ξάνθη τώρα, εκεί όπου ο Κώστας Ανεφαντάκης και επίσημα προπονητής της Ξάνθης και δεν ξέρω αν ήταν και οι προφητικές δηλώσεις που είχε κάνει, μας είχε μιλήσει για τις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχει δουλέψει σχεδόν σε όλες, στην Καβάλε περισσότερο καιρό, στον Πανθρακικό, στην Ξάνθη, στην Δόξα Δράμας. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Ανεφαντάκης για την πορεία που κάνει η ομάδα. Ήταν τότε λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off του Πανθρακικού, αλλά και για την Ξάνθη, την Καβάλα και την Δόξα Δράμας. Πάμε να ακούσουμε τον νέο προπονητή της Ξάνθης, τι μας είχε πει τότε στις αρχές Απριλίου.
1: Καταγωγή από Κρήτη, αλλά θα λέγαμε ότι είστε και πλέον και μέλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχετε περάσει από όλες, σχεδόν από όλες τις ομάδες.
2: Προπονητικά, ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ μεγάλο μέρος της προπονητικής μου πορείας. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα, στη Δόξα Δράμα, στην Ξάνθη, εδώ στο Παθρακικό. Και πάντα είναι έτσι ένα ωραίο συνέστημα όταν επισκέφτομαι εδώ την περιοχή.
1: Σήμερα ήρθατε στην Κομωτινή, εδώ που είχατε κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα από την ομάδα. Τι έχετε να πείτε για τον Παθρακικό φέτος?
2: Βλέπω ότι προχωράει. Πέρυσι δεν κατάφερε για λόγους εξαγωνιστικούς να καταφέρει, δεν πήγε την άνοδο. Φέτος βλέπω ότι έχει μια ομάδα με πολύ ποιότητα, με καλούς παίχτες. Και έχει δείξει μια σταθερότητα. Μπαίνει πρώτος στην τελική φάση των play-off. Και βέβαια είναι μια δύσκολη διαδικασία στην οποία δεν τελειώνει τίποτα, γιατί υπάρχει play-off για την πρωταρτή, αλλά υπάρχουν και μετά τα μπαράζ για τους επόμενους πρωταρτές. Πολύ δύσκολη, πολύ επίπονη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, προσιλωμένος στο στόχο, ώστε να καταφέρει ο Παθρακικός να βγει μετά από χρόνια πάλι στην επαγγελματική κατηγορία.
1: Ένα σχόλιο για άλλες δύο ομάδες που έχετε πάει. Δόξα Δράμας και Καβάλα που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Στην Καβάλα περάσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με πάρα πολλά προβλήματα και στο ρόστερ και διοικητικά με αλλαγές. Πώς σας βλέπετε?
2: Έχω περάσει από τη Δόξα Δράμας, είναι και ο φίλος μου ο Γιώργος Αγγελής, είναι και πάρα πολλά παιδιά εκεί, παλιοί συνεργάτες και πάντα εκτιμάω και σέβομαι πάρα πολύ τη Δόξα Δράμας. Προφανώς και την Καβάλα πέρασα το περισσότερο μέρος, αλλά ακόμη και την Ξάνθη που πέρασα λίγο, αλλά είναι πολύ μεγάλη ομάδα, σπουδαία ομάδα. Με πραγματικά και οι τρεις ομάδες, ο Παθρακικός μαζί, είναι ομάδες οι οποίες έχουν τη δικιά τους πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τον δρόμο τους, αρκεί να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να επανέλθουν δυνατοί. Και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ομάδες αυτές. Να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους.
1: Παλιότερα βλέπαμε όλες αυτές τις ομάδες, περισσότερες από αυτές ήταν στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα τις βλέπουμε σε γάμα, το πολύ σε Super League 2. Αυτό για το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας δεν είναι κάτι καλύτερο, έτσι?
2: Ναι, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες που έχουν χάσει τον δρόμο τους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι βλέπω ότι επανέρχονται. Βλέπω ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, ο Παθρακικός, η Δόξα Δράμας, η Ξάνθη, και πραγματικά αυτές οι ομάδες λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ομάδες πραγματικά και με πολλή ιστορία και με πολύ κόσμο, και πολύ συνέστημα και ομάδες παραδοσιακές. Όμως, ξαναλέω, έχουν γίνει λάθη, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτά τα λάθη πάνω να πατήσουν οι άνθρωποι που διοικούν τους συλλόγους αυτούς, ώστε να μην επαναληφθούν για να μπορέσουν να υπάρξει μια σταθερότητα όταν θα ανέβουν με το καλό στις επόμενες κατηγορίες.
1: Μας πείτε και δύο λόγια για το ποδόσφαιρο της Κρήτης που δεν έχουμε εικόνα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από την περιοχή, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο της Κρήτης έχει αυτή τη στιγμή μια πτώση. Ενώ είχαμε πάρα πολλές ομάδες στη Β' Εθνική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στη Β' Εθνική. Υπάρχουν τα Χανιά που παλεύουν τη σωτηρία τους. Στη Γ' Εθνική είναι μόνο τρεις ομάδες. Όχι, δεν είναι όφη, είναι πάντα όφη, είναι η δυνατή ομάδα της Κρήτης. Όμως υπάρχει μια πτώση στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και ελπίζω και εύχομαι η επόμενη χρονιά λένε ότι θα κάνουν όμιλο, κριτικό όμιλο στη Γ' Εθνική, θα αυξηθούν οι όμιλοι. Αυτός ο όμιλος να είναι η ευκαιρία ώστε να μπορέσει να πάει λίγο παραπάνω το κριτικό ποδόσφαιρο, διότι πραγματικά στερείται ομάδα. Ενώ είχαμε πάρα πολλές επαγγελματικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές δεν υπάρχουν και εύχομαι και εκεί αυτός ο όμιλος να είναι το πάτημα ώστε να γίνει καλύτερος και αυτός ο όμιλος.
0: Προφητικές δηλώσεις του κ. Νιφαντάκη. Βλέπω ότι οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους και πρέπει να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Και δύο μήνες μετά είναι ο νέος προπονητής της Ξάνθης. Μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο στόχος του ΑΟΚ είναι η άνοδος στην Super League 2 και από την επόμενη χρονιά να κυνηγήσει δηλαδή το πρωτάθλημα και στη συνέχεια τα μπαράζ. Τώρα, στη Super League 2 που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 16η ομάδα. Σε κλίμα έντασης έγινε εκδίκαση της υπόθεσης για την διακοπή του αγώνα Πασπύργος Ζάκυνθος. Θυμίζουμε στο 78 η Ζάκυνθος σοφάρισε με πέναλτι στους πανηγυρισμούς των παιχτών. Δέχτηκαν αντικείμενα, ένας παίκτης τραυματίστηκε, ο διαιτής διέκοψε το παιχνίδι. Εάν συνεχιστεί το παιχνίδι και λήξει ισόπαλο, μένει εκτός ο Άρης Πετρούπολης, καθώς είναι ισόβαθμες οι τρεις ομάδες, με τον Πύργο και τη Ζάκυνθο να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Εάν και εφόσον υπάρξει νικητής είτε στα χαρτιά είτε συνεχιστεί και κερδίσει κάποια ομάδα, τότε ανεβαίνει μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Τώρα, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναμένεται στις 4 Ιουνίου. Μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνέπειες στη μάχη της Ανόδου και βέβαια δεν θα ξεκαθαρίσει οριστικά, θα είναι η πρώτη απόφαση, αφού μετά θα έχουμε και τις ενστάσεις, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα έχουμε την συγκεκριμένη απόφαση οριστικά. Η πρώτη απόφαση πάντως θα είναι στις 4 του μηνός. Τώρα, στο Νεμό Ροδόπης θα έχουμε την Φιέστα για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, την πρωταθλήτρια ομάδα της Επιστράκης, η οποία ήταν και η τελευταία νομίζω χρονικά που ανέβηκε στην Γάμα Εθνική. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 θα δοθεί ένα φιλικό παιχνίδι μικρής διάρκειας βέβαια με την ΚΑΠΑ 17 του Πανθρακικού και στη συνεχεία θα γίνει και απονομή του κυπέλου. Μη φαντάζεστε ότι θα κρατήσει όσο ένας κανονικός αγώνας, αφού σε 7 η ώρα υπάρχει ο τελικός του Champions League και ήδη οι παίχτες θα θέλουν να πάνε να τον δούνε. Θα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος λοιπόν και θα έχουμε και τα ρεπορτάζ από εβδομάδα για την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και τι σχεδιάζει για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, το 16ο Δημοτικό Καβάλας υπάρχει στον προαύλιο χώρο. Υπήρχε μια εκδήλωση για το μπάσκετ, όπου παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αυλισμού Κώστας Χατζηαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χριστόβουλος Μιχαλάκης, αλλά και είχαμε τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική και πρωταθλητής Ευρώπης και με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Και να πούμε τέλος ότι έχουμε και τα κλασικά αυτοκίνητα για όσους θέλουν να δούνε, 30 κλασικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρεθούν στην Θάσο αυτό το τριήμερο σε μια εκδήλωση. Όσους θέλουν να δούνε αυτοκίνητα από παλιές εποχές, καλό είναι και βρίσκονται εκεί στο νησί, καλό είναι να πάνε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής από το Σάββατο 30 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Θα μπορεί το κοινό να τα θαυμάσει. Την Κυριακή θα έχουμε την πομπή των κλασικών αυτοκινήτων, μια διαδρομή με πρώτο προορισμό την Ιερά Μονή Μιχαήλ Αρχαγγέλου και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το χωριό του Θεολόγου. Η κατάληξη της διαδρομής θα γίνει στην Μαρίνα των Λιμεναρίων περίπου στις 2 το μεσημέρι, όπου τα οχήματα θα παραμείνουν παραταγμένα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα και αμέσως μετά η πομπή θα πραγματοποιήσει στάση περίπου 1,5 ώρα στο λιμάνι Σκάλες Καλλιράχης, έτσι ώστε να τα θαυμάσουν και εκεί. Μιλάμε για παλιά κλασικά αυτοκίνητα που σπάνια βλέπουμε στον δρόμο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο να ευχηθούμε. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αλλά αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System. Αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα γυλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα.

0: αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all-inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε πειραματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και η υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λαμβανώσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕΑ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ του

0: κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένη του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη, επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη ελεηλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠ και από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1.330 δεντρίλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1.330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν. Και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, στο οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτήν περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγωσιαστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο. Και από εκεί, σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθινο, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε. Είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24ωρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συντονισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσια είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
5: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και η δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου, από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
1: ναι, αποκάλυψε Ελευθερία. Ναι.
5: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: τι Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να
5: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς ο δασιάρχης μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια καραβγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Ζεκοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρημένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουπαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κ. Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
10: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείο Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επικρίσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κυδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλής των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιφάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του Κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης, το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωδινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κύριε Στυγέρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παρατεταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνίας. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με σιελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου. Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν ώψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη Βίκη. Πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Τσακώνων εκεί στην Κοινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε, την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσό Γιάννη Ιωαννίνου, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
19: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία μαμαξίδιο, τένις μαμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
0: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
21: Καιρός.
1: Γενικά εύθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τη Δημοτική Πινακοθήκη. Δεν βγάζω τα γράμματα, δεν κάτσε με την... Όχι, δεν βγάζω τα γράμματα της Μαρίας, περίμενε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
3: Κυρίε και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα
2: στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Δημότυχο. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή
3: του Δημοτήχου. Στον διακεκριμένο δημοσιογράφο Παντελή
0: Αθανασιάδη. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καμπυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο νίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων Άρης Ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, κι άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου. Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα. Ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα. Δηλαδή, 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά, μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό, Ηλία, βρίσκεται επιποδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους για αργία, εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά.
6: Μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα

0: Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα, πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάρο.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
1: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση θα θέλει να αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερονί των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Είναι
0: στο σημείο
4: πάρα
0: αυτό,
4: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
4: Ναι.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή και...

0: κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
2: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκινήσεις έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
3: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Ιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
4: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ Πολιτειών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Πένσετ με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυτιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
1: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
4: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια, έτσι.
4: Σίγουρα μέχρι στιγμής είναι αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
1: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
1: πραγματικά
4: ώρα
1: κρίμα.
4: Πραγματικά, ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών, που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία πτώση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δημοσιακές τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης, με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια, είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γοκατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
8: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξεις, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κύριου Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας.
1: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
9: Θα μπορούσε να το κάνεις έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές έναν εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον, που το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
8: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σίλια βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
10: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
11: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
10: Λίγη η θητεία της πολύ σύντομα.
12: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
10: Ακόμα και αν λίγη η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
12: 18
10: Μαΐου.
12: Του μηνός, ναι.
10: 18
11: θα
10: Μαΐου.
11: Ζητήσει να βρει.
10: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
12: Όχι, δεν καταλάβατε.
10: Συγγνώμη,
12: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
10: Ναι,
12: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
10: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
12: αυτό
10: θα
12: λέω. Αυτό
10: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
12: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
10: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιπλέον στην Καρλαλάο του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελία του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωή. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτηση είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά, και να δουλέψει πάνω σε μία τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβολο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει η στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
14: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή, και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
15: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως πόρτα παραμένει κλειστή. Γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
17: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
18: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
17: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυτής είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δεμετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε της Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόριξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοιτάσμα διάσκασμα θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον Πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλή θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους εκεί και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
19: Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμερτζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμισε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων επιλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
21: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
22: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθες πιθαμή των εδαφών της, των χωρών, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτη κομμάτι όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα ποντρών βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20-όροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάεριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
22: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κ. Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
0: Το βασικό πρόβλημα εδράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην Ευρώπη, όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια Σάββατο αύριο από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την Ερθ Κομωτινής. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM και βέβαια και από τις συχνότητες ολόκληρου του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ. Για του λόγου του αληθές από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και το ίδιο για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Υπάρχει το Ερτέκο, από όπου μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά το Μπαρέρτ είναι εδώ. Εδώ στην Ερθ Κομωτινής και στο δίκτυο της Ερθ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρως και Παρασκευή. Διότι Σαββατοκύριακο κλείνουμε ως ένα έτσι αξιοπρεπέστατο ραδιοφωνικό μπαρ. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Βότης Ζάντζας. Το Bar Ert σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Για όσους δεν ξέρετε, κάθε μεσημέρι, 3 με 4, όπως σας είπα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σήμερα την τιμητική της έχει η Ρέγκη Μουσική, με συγκρότηματα που έχουν επηρεαστεί από τον γίγαντα Bob Marley. Βέβαια και ποιο συγκρότημα ή ποιος καλλιτέχνης που ασχολείται με το Ρέγκη δεν έχει επηρεαστεί από αυτόν τον προφήτη. Αλλά αυτό το έχουν δηλώσει οι εξαιρετικοί 10 Feet Ganja Plant. Εμείς ακούσαμε ένα instrumental κομμάτι, το Blood Money, από αυτό το αμερικάνικο roots reggae συγκρότημα. Είναι από την Μασαχουσέτη Ganja Plant, το οποίο δημιουργήθηκε ως side project από μέλη μιας δημοφιλούς ska και reggae μπάντας που λέγονταν, αν τους θυμάστε, John Brown's Body, που είχε βασικό άξονα τον Kevin Kinsella, το ίδιο και εδώ, η 10 Feet Ganja Plant. Οι 10 Feet χαρακτηρίζονται από ένα vintage αναλογικό ήχο που παραπέμπει στη δεκαετία του 70 και το Blood Money περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Bass Culture, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Ολόκληρος ο δίσκος, αλλά και το κομμάτι, εστιάζει σε βαριές μπασογραμμές, παραδοσιακούς ρυθμούς, όπου υπάρχουν στίχουχοι στο δίσκο, στο άλμπουμ. Ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και γενικότερα διατηρούν ή προσπαθούν να προσεγγίσουν την παράδοση της αυθεντικής τζαμαϊκανής dub και roots σκηνής, χωρίς σύγχρονα ψηφιακά εφέ, βασιζόμενοι στον αναλογικό ήχο. Τώρα, ένα κλασικό κομμάτι, Jaja, Give Us a Life to Live. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν ένα 12-inch single από τους Channel One, από το στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές του συγκροτήματος, θα σας πω ποιο είναι το συγκρότημα. Οι Wailing Souls, και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιδραστικά φωνητικά γκρουπ της Τζαμάικα, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και καθιερώθηκε στα 70s με βασικά μέλη τους Winston Pipe Matthews, τον Lloyd Brett McDonald, και ερμηνεύουν αυτό το κομμάτι με τις χαρακτηριστικές τους αρμονίες. Μουσικά το τραγούδι βασίζεται στο original rhythm που εκτελεί η σπουδαία backing band Revolutionaries με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως η Sly and Robbie, και συνδυάζει το πνευματικό ρασταφάρι στίχο που υμνεί τη ζωή και την αντοχή απέναντι στην αδικία με ένα βαρύ παραδοσιακό roots reggae ρυθμό. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert και εδώ στην Ερθ Κομωτινής και το δίκτυο της Ερθ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μέχρι τις 4 το Bar Ert θα έχει τα φώτα, τη μουσική και τις πύλες του ανοιχτές. Οπότε και εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα reggae αφιέρωμα στην αρχή του καλοκαιριού.

πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ένα ορχιστρικό κομμάτι, το Point Black. Είναι συνδημιουργία των Clive Chin και χώρας Swabi. Ηχογραφήθηκε το 1974 στα περίφημα Randy's Recording Studio στο Kingston της Τζαμάικα. Περιλαμβάνεται στο ιστορικό ντεμπούτο άλμπουμ This is Augustus Pablo, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά βέβαια. Ο Augustus Pablo είναι το καλλιτεχνικό όνομα του χώρας Swabi. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους αυτού του παρακλαδιού της reggae που λέγεται dub. Πρωταγωνιστής στο κομμάτι παίζοντας μελόντικα και πληκτρά, όργανα που καθιέρωσε στο είδος με το χαρακτηριστικό του Far East Sound, έτσι το ονόμασαν οι κριτικοί της μουσικής. Την παραγωγή του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού ανέλαβε ο παιδικός του φίλος και γνωστός παραγωγός Clive Chin, ενώ στο στούντιο πλαισιώθηκε από κορυφαίους session μουσικούς της Τζαμαϊκανής σκηνής όπως ο Aston Family Man Barrett στο μπάσο και ο Carlton Barrett και Lloyd Adams στα drums. Και εκεί υπήρχε και ένας φανταστικός ηχολήπτης, ο Errol Thompson. Πολλοί ηχολήπτες μιλάνε και τις τεχνικές του που είχε τότε, ιδιαίτερα στον αναλογικό ήχο, τις αναλύουν μέχρι και σήμερα στις σχολές ηχολήψειας. Τώρα το Reggae Vibration που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 2007, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του ντεμπούτο άλμπουμ Warriors of Life της Mo Calamity, κατά κόσμο Μόνικα Ταβάρες. Η Mo Calamity, γεννημένη στο Πράσινο Ακροτήρι και μεγαλωμένη στη Γαλλία, συνοδεύεται στο κομμάτι και σε ολόκληρο το δίσκο από μια μπάντα που της ουσιαστικά παίζει μαζί της, τους Wizards. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε ανεξάρτητα σε ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, με τη μουσική και τους στίχους να είναι γραμμένοι από την ίδια τη Mo Calamity, η οποία συνδυάζει τον παραδοσιακό roots ρυθμό της δεκαετίας του 70 με κοινωνικά πνευματικά μηνύματα και αναδεικνύει τη θεραπευτική και ενωτική δύναμη της reggae μουσικής.

Αυτό ήταν το ιστορικό reggae κομμάτι Jagivas Live. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν 12-inch single από το εμβληματικό τζαμαϊκανό στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι στη σπουδαία συλλογή The Best of Wailing Souls που κυκλοφόρησε το 1996. Έχουμε πει για τους Wailing Souls ήδη. Εδώ, εφόσον είναι φωνητικό το σχήμα, η υπόκρουση και η συνοδεία εκτελείται από την θρυλική backing band The Revolutionaries με αυτό τον φοβερό, έτσι, αργό και ράθυμο reggae ρυθμό. Τώρα το Τσάλβα, να την πάλι 10 Feet Ganja Plant, αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα από τη Μασαχουσέτη που είπαμε στην αρχή, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Presence, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 και αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της μπάντας. Το Τσάλβα, το κομμάτι που θα ακούσουμε, είναι ένα instrumental κομμάτι, παραδοσιακά πνευστά, η reggae μπασογραμμή έτσι δεν λείπει. Ενώ ο τίτλος του αναφέρεται στην παραδοσιακή πίπα που χρησιμοποιείται στις τελετές των Ρασταφαριανών, ευθυγραμμισμένος με την θεματική του δίσκου που είναι αφιερωμένη αυτή η θεματική στη roots reggae κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM, είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και σε ολόκληρο το Νότιο Εύρο και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσω του ίντερνετ, μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτή ήταν η Black Uhuru. Το Spongy Reggae ηχογραφήθηκε από τους Black Uhuru και ήταν, νομίζω, ως συγκρότημα πολύ επιδραστική, όχι μόνο στην Τζαμαϊκά αλλά και στο παγκόσμιο βήμα της Reggae. Σχηματίστηκαν στο Kingston το 1972. Το κομμάτι του Spongy Reggae περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Showcase. Και αυτό το άλμπουμ ακριβώς ατόφιο, έτσι όπως το έγραψαν το 1972, το 1979 επανεκδόθηκε ως Guess Who's Coming to Dinner. Κατά την περίοδο αυτή, όταν γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το Spongy Reggae, η σύνθεση του γκρουπ αποτελούταν από τον ιδρυτή, τον Derek Ducky Simpson, τον Michael Rose στα κύρια φωνητικά και την Booma Jones στα υποστηρικτικά, στα backing vocals που λέμε. Και την παραγωγή του κομματιού και του δίσκου ανέλαβε ένα εξαιρετικό δίδυμο, η Sly & Robbie. Και είχαν εκεί μια κολεκτίβα δισκογραφική τους τάξη, η οποία είχαν στούντιο και μαζί με την backing banda, τους Revolutionaries. Είδατε την ακούτε αυτή την banda δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή. Και ήταν ουσιαστικά μια session banda που υποστήριζε μουσικά τραγουδιστές. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί δημιούργησαν αυτό το χαρακτηριστικό βαρύ ήχο, reggae, rockers ήχο, και συνδύαζαν την παραδοσιακή roots ρυθμολογία με κοινωνικοπολιτικούς στίχους. Αυτά για τους Black Uhuru και το Spongy Reggae. Θα πάμε σε ένα άλλο γνωστό κομμάτι, το Walter Reggae, γνωστό και ως Walta Music, 1984, περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο μίνι άλμπουμ του Ίνικα Μόζε, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστό για το ξεχωριστό κοφτό στυλ της ερμηνείας του. Θυμάστε φυσικά εσείς που χορεύατε τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90 το Here Comes the Hoopster. Την παραγωγή και τη μίξη του δίσκου ανέλαβε αυτό το δίδυμο που σας είπα πριν, η Sly & Robbie. Και νομίζω ότι συμμετείχαν και στη σύνθεση της μουσικής στο άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι βασίζεται σε ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα μπάσα στην ιστορία της Reggae, το οποίο εκτελείται από τους Sly & Robbie. Ενώ, γιατί ουσιαστικά τότε δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε η λούπα, και οι στίχοι του Καμόζε περιγράφουν την παγκόσμια εξάπλωση και την επιρροή της Reggae μουσικής. Και μάλιστα η μουσική βάση αυτού του κομματιού αποτέλεσε αργότερα τη βάση για τη μεγάλη επιτυχία Welcome to Jam Rock του Damian Marmalade το 2005.

Αυτό ήταν το 96 Degrees in the Shade. Κυκλοφόρησε το 1977 και είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ, το Third World. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, οι οποίοι είχαν γίνει διάσημοι εδώ στην Ελλάδα από μια διασκευή που είχαν κάνει στο Wild World του Cat Stevens. Η Third World είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα συγκροτήματα της Τζαμάικα. Δημιουργήθηκε το 1973 από τον Steve Cutcour και τον Richard Daley. Συνδύασαν στο κομμάτι αυτό την παραδοσιακή reggae με στοιχεία soul, όπως συνήθιζαν να κάνουν, δηλαδή είχαν επιρροές και από άλλες μουσικές και την έβαζαν αυτές τις επιρροές στη reggae. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε το ίδιο το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Chris Blackwell. Η στίχη του τραγουδίου είναι γραμμένη από τον William Clark και τον Michael Cooper, τον Ibo, γνωστό, και έχουν βαθύ ιστορικό και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς αναφέρονται στην εξέγερση του Morant Bay στη Τζαμάικα το 1865 και στην εκτέλεση του εθνικού ήρωα Paul Bogle από τις Βρετανικές Αποικιακές Αρχές με τον τίτλο 96 Degrees in the Shade, να περιγράφει μεταφορικά την έντονη πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα εκείνης της περίοδου. Σας είπα ότι αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη reggae και μάλιστα έτσι πλαισιώθηκε, ή αν θέλετε τα συστατικά αυτού του κοκτέιλ απαρτίζονταν από καλλιτέχνες οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα από τον Bob Marley και τους Wailers. Οπότε πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι που είχε βγει το 1978, το Misty Morning. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley και των Wailers με τίτλο Kaya. Ηχογραφήθηκε στα Tough Going Studios στο Kingston και κυκλοφόρησε φυσικά από τον Bob Marley μαζί με τη θρηλυκή του μπάντα, τους Wailers, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί όπως η αδερφή Aston Family Man Barrett στον μπάσο και ο Carlton Barrett στα drums και το φωνητικό σχήμα των i3s στα backing vocals, και μάλιστα όλοι αυτοί βάλαν και μία πλάτη στη σύνθεση και στους στίχους του τραγουδιού. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβαν ο Bob Marley, μάλλον, και οι Wailers, παρουσιάζοντας ένα πιο γλυκό, μελωδικό, χαλαρό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές τους, με τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού να έχουν φιλοσοφικό και μεταφορικό χαρακτήρα. Εστιάζουν στην ανθρώπινη επικοινωνία, την πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη για καθαρή σκέψη μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ θα σας αφήσω και θα ευχηθώ καλό τριήμερο, διότι και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα γίνει εκπομπή, και θα σας παραδώσω στα έμπειρα του χέρια του Γιάννη Σκερλίδη για να μας πάει εκεί από την Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακινητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 29 του μηνός, προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, με τον Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Οριστίαδας, στους 98,1 και 91,2 της ΕΡΤ Κομωτινής, στους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 της ΕΡΤ του Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί διαδικτυακά πάντα. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όπως κάθε μέρα με ενδιαφέρουσα συντροφιά. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή τον Χρήστο Βέργο να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Η μέρα που περίμενα» και αργότερα τον Απόστολο Μόσιο για μια νέα εκδοχή του τραγουδιού του «Σ' αγαπώ, κάνε κάτι» 15 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ «Η αρχή». Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι και το τέλος εκπομπής, αρχής γενομένης με τον Χρήστο Βέργο και το «Η μέρα που περίμενα».

0: Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και συναντάμε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νέους τραγουδοποιούς της ελληνικής indie αλλά και alternative σκηνής. Είναι ένας καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, που ξέρει να γράφει τραγούδια με ωραίες εικόνες, με σιωπές, αλλά και με εκείνο το συνέστημα που πολλές φορές δύσκολα περιγράφεται, αλλά πραγματικά είναι από εκείνες περιπτώσεις που εύκολα σε βρίσκει. Είναι ο Χρήστος Βέργος μαζί μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το άλμπουμ του «Η μέρα που περίμενα». Ακούσαμε ήδη και το ομότιτλο τραγούδι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ αυτό. Καλησπερίζω και καλωσορίζω εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι συντονισμένοι, της Ορεστιέδας, της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών, τον Χρήστο Βέργο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ήθελα να σου ευχαριστήσω για την πρόσκληση αρχικά και να χαιρετήσω και όλους τους ακροατές.
0: Εγώ για την αποδοχή πάνω απ' όλα της πρόσκλησης. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Χρήστο, και ο τίτλος και μόνο, πέρα από το τραγούδι που ήδη ακούσαμε, έχει έναν, θα έλεγα, ποιητικό χαρακτήρα και παράλληλα είναι και λίγο μοιραίος. Τι είναι αυτή τελικά η μέρα για σένα?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεις σε αυτό. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν, νομίζω ότι πρώτα ήρθε ο τίτλος για αυτό το άλμπουμ και μετά ακολούθησαν τα κομμάτια.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, ήταν, μου ήρθε αυτή η φράση, ήταν στο μυαλό μου αρκετά, επειδή η περσινή χρονιά ήταν αρκετά έντονη για εμένα, γιατί είχε προηγηθεί και ένας ακόμα δίσκος, το Κίτρινο Φως, που κυκλοφόρησε πέρυσι τέτοια εποχή. Για μένα νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μέρα θεωρούσα έτσι στο μικρό εφηβικό μου κεφάλι ότι θα είναι η μέρα που θα τα καταφέρω, και ήταν κάπως αόριστο αυτό, και τελικά δεν ήρθε ποτέ αυτή η μέρα. Οπότε θεώρησα ότι οφείλω να τις αφιερώσω σε εκείνη τη μέρα που μάλλον δεν θα έρθει ποτέ, γιατί συνηθίζω να το λέω όποτε με ρωτάνε. Αυτή η μέρα είναι η μέρα που ζούμε. Όσο στερεοτυπικό και αν ακούγεται, οφείλουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να την κοιτάξουμε τη μέρα που βιώνουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε μαζί. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει να αφιερώσω αυτή τη φράση σε ένα ολόκληρο άλμπουμ.
0: Εξού δηλαδή και αυτό που γράφει στο δελτίο τύπου του δίσκου, που λες ότι η μέρα που περίμενα δεν θα έρθει ποτέ, αλλά είναι εδώ ήδη.
1: Ναι. Και ξέρεις, μεγαλώνοντας αυτή η φράση, επειδή την ακούμε ίσως παραλλαγμένη, με εκνεύριζε ίσως λίγο, μου δημιουργούσε μια δυσφορία. Έλεγα, μα πώς, πρέπει να έρθει αυτή η μέρα και θα έρθει. Αλλά νομίζω ότι τελικά καταλήγω σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που με βρίσκει.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, λίγο πολύ κάπως έτσι σκεφτόμαστε, Χρήστο. Όλοι μας.
1: Ναι.
0: Στο σήμερα, ναι. Πάντως νιώθω ότι αυτός εδώ ο δίσκος, και μουσικά αλλά και στιχουργικά, έχει έτσι αποπνέει μια ατμόσφαιρα, να τη χαρακτηρίσω κινηματογραφικό, ή μάλλον σαν ένα νυχτερινό ταξίδι που μοιάζει εμένα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος αυτού του άλμπουμ. Ήθελα να έχει αυτό το κινηματογραφικό χαρακτήρα. Είναι ένα σχόλιο που παίρνω από τους περισσότερους φίλους αλλά και από τους ακροατές συνολικά. Αυτό που έλεγα σε όλους είναι ότι θέλω επιτέλους να φτιάξω ένα άλμπουμ συμπαγές, το οποίο θα ακούγεται φίλους αλλά και από τους ακροατές συνολικά. Αυτό που έλεγα σε όλους είναι ότι θέλω επιτέλους να φτιάξω ένα άλμπουμ

0: Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, όλος αυτός ο δίσκος γεννήθηκε από ένα διαφορετικό κούρδισμα στην κιθάρα, το οποίο έχει, τη βάση του σε αυτό τον ήχο στα 70 στην Αγγλία και στην Αμερική. Δηλαδή έχει πολύ ξεκάθαρες αναφορές στον Nick Drake, στον John Martin και σε όλη αυτή τη σκηνή. Mm-hmm. Είναι κάτι που και εμένα αναπάντηχα μου συνέβη, ενώ άκουγα πάρα πολύ αυτή τη μουσική, αλλά ποτέ δεν είχα καταφέρει να φτάσω σε αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ναι, στη διαδικασία της δημιουργίας των κομματιών ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα και για νέους ήχους και νέες εικόνες που θέλω να δημιουργήσω μέσα από τον ήχο. Και όλο αυτό το πράγμα ήρθε να συμπληρωθεί όταν μπήκαμε στα στούντιο και αρχίσαμε να γράφουμε με τον παραγωγό μου, τον κύριο Κάπα, όλα αυτά τα κομμάτια και να αποκτούν τη μορφή που πήραν τελικά.
1: Ο κύριος Κάπα, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε αυτήν εδώ την διαδικασία της ηχογράφησης, έτσι είναι?
0: Ναι, φυσικά.
1: Καθοριστικός ρόλος του, ναι.
0: Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, και ας ακούγομαι λίγο δραματικός. Mm-hmm. Ο Θοδωρής έχει πάρει πολύ σημαντικό μέρος στη μουσική μου ζωή και στη ζωή μου συνολικά. Και αυτό φαίνεται νομίζω και από το προηγούμενο άλμπουμ, αλλά και από αυτό. Mm-hmm. Το θετικό που συνέβη στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ότι πολύ γρήγορα μπορέσαμε να συνεννοηθούμε για το που θέλουμε να πάει. Mm. Δεν δυσκολευτήκαμε στο να βρούμε τους δρόμους και το στόχο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης που λες. Είναι πολύ, δηλαδή αυτή η χημεία που υπήρξε μεταξύ σας έβγαλε και το αποτέλεσμα τελικά.
0: Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Νομίζω είναι απαραίτητο αυτή η σχέση μεταξύ παραγωγού και καλλιτέχνη, εφόσον επιδιώκουμε αυτή τη συνεργασία, είναι απαραίτητη για το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε αν δεν είχαμε και αυτή τη σχέση ζωής πλέον που έχουμε αποκτήσει μετά από 2 χρόνια σχεδόν καθημερινής επαφής, mm-hmm, να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα όπως, mm-hmm, αυτό. Mm-hmm.
1: Πάντως, αν θα μπορούσα να σταματήσω σε πολλούς στίχους σου, θα μας πάρει πολύ χρόνο αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα έτσι να κάνουμε 2-3 επισημάνσεις. Για παράδειγμα, στο ομότιτλο λες «Θα φτάσω εκεί που δεν έχει χρώμα». Αυτό το εκεί τελικά θα μπορούσε να ήταν και μια φυγή, θα μπορούσε να ήταν μια λύτρωση ή ακόμη και αποδοχή?
0: Νομίζω θα σταθώ περισσότερο στην αποδοχή. Mm. Είναι μια πολύ σημαντική λέξη στη δική μου ζωή τον τελευταίο καιρό. Γιατί ο καθένας μας αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες, τα δικά του προβλήματα, και όλοι έχουμε την τάση να θέλουμε να αποχωρήσουμε, mm-hmm, να ταξιδέψουμε, να φύγουμε μακριά. Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται αναγκαστικά να φύγεις. Κάποιες φορές μπορεί και να χρειάζεται. Νομίζω σημαντικότερο από τη φυγή είναι το να αποδεχτείς τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Είναι δύσκολο, και επειδή έκανα αυτή τη συζήτηση πριν κάποιες μέρες, είναι ανάμεσα σε η αποδοχή, κρύβει μέσα της ίσως μια παραχώρηση ή μια στασιμότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Αποδέχομαι και συνεχίζω να προσπαθώ, αποδέχομαι και προχωράω. Αλλά αποδέχομαι, το οποίο είναι από μόνο του πάρα πολύ δύσκολο.
1: Άμα και αν είναι, λέει. Εννοείται. Ναι. Στο άλλο τραγούδι, στο Αλλού, υπάρχει μια φράση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λες ότι δεν μπορείς να ονειρευτείς αν δεν υπάρχω μέσα. Αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι και έρωτα, αλλά και επιβεβαίωσης κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Και αυτό το κομμάτι έχω συζητήσει, γιατί διάφοροι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν «Μα καλά, πώς μπορείς να το λες αυτό το πράγμα, είναι εντελώς εγωιστικό». Και αυτό που εξηγώ είναι ότι αρχικά με ενδιαφέρει πολύ να περιγράφω μία πλευρά των συναισθημάτων. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως καταλαβαίνουμε, μιλάει για ένα χωρισμό. Πραγματικά για μια αποχώρηση. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ αυτή η στιγμή, αυτή η σχεδόν τοξική, θα έλεγα, στιγμή, mm-hmm, στην οποία θεωρείς ότι είσαι το καλύτερο πράγμα για τον άλλον άνθρωπο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι όσο καλά και να τα βρει κάποιος με τον εαυτό του σε μια σχέση, σε μια συντροφικότητα, ας πούμε, υπάρχει αυτό το συνέστημα μέσα μας. Δεν μπορούμε να το αποτινάξουμε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Οπότε ακριβώς αυτό ήθελα να πω με αυτό το στίχο. Mm-hmm.
1: Ο άλλος στίχος που λέει «Την ώρα που σβήνουν τα φώτα», αυτό δηλαδή έχει μια άλλη έντονη αίσθηση και φθορά.

0: φοράς και χρόνο ή της φοράς του χρόνου. Δεν ξέρω αν σε φοβίζει ο χρόνος ή η λύθη τελικά.
1: Νομίζω ότι με φοβίζει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν τον φοβίζει.
0: Λίγο πολύ.
1: Νομίζω πως ναι. Και η λύθη είναι κάτι που με φοβίζει. Είναι κάτι που με φόβιζε περισσότερο στο παρελθόν. Είναι κάτι που αντιμετωπίζω συχνά. Θα μας τιμούνται, ρωτάω πολλές φορές.
0: Θα αφήσουμε κάτι από τον εαυτό μας εδώ.
1: Ναι, θα αφήσουμε, ξέρετε, να και αυτή η φράση... στον χρόνο που σου δόθηκε έκανες κάτι, είναι με τυρανάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι μια φράση του Θάνου του Ανεστόπουλου που...
0: Ναι, σωστά.
1: Από εκείνη τη μέρα που το άκουσα, από εκείνο το live στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και με τσιγκλάει συνεχώς. Και νομίζω ναι, ότι ειδικά τώρα που μεγαλώνω και το βλέπω ότι μεγαλώνω, νομίζω ότι ναι, με φοβίζει ο mm-hmm. χρόνος και το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο περισσότερο. Mm-hmm. Ότι κυλάει γρήγορα από τα αργά. Αυτό mm-hmm. θα ήθελα να μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ. Mm-hmm. Όλο αυτό. Mm-hmm.
0: Στο «Δεν έχει νόημα» έχεις έναν επίσης... Ναι, μπορώ να το χαρακτηρίσω κινηματογραφικό στίχο, γιατί λέει αφού το έργο τελειώνει, γιατί με βλέπω ακόμα στη σκηνή εδώ, νομίζω ότι σε απασχολεί η ιδέα ότι τέλος πάντων πολλές φορές μένουμε μέσα σε καταστάσεις που έχουν ήδη τελειώσει και δεν ξέρω κατά πόσο όφελος είναι για εμάς, για τον εαυτό μας, για την προσωπικότητά μας όλο αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι κάποιες φορές δεν είναι στο χέρι μας.
0: Στο χέρι μας είναι να φύγουμε.
1: Το χέρι μας είναι να φύγουμε και αυτός μάλλον θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η συγκεκριμένη φράση ολοκληρώνεται με αυτό που λέει στο τέλος, αυτό το κάπως σαν ρεφρέν. Το «αφού σ' αγαπώ γιατί δεν είμαι εκεί», μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η φράση.
0: Έτσι, ναι.
1: Ότι κάποιες φορές μπορεί να αγαπάμε πολύ κάτι, αλλά να μην μπορούμε να είμαστε εκεί. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε μάλλον είναι να φύγουμε ή πάλι να αποδεχτούμε τη συγκατάσταση.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μετά από αυτό το τραγούδι έρχεται ένα άλλο, το οποίο δεν προσπερνάω τα προηγούμενα, απλώς σε συγκεκριμένα σταματάω τώρα. Έρχεται μετά το επόμενο, το οποίο στην ουσία θεωρώ ότι είναι και ένα σχόλιο πάνω στη γενιά σας. Για το αύριο μιλάω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι εκείνο το σημείο που λέει, τέλος πάντων, με άλλα λόγια, το ότι οι νέοι δυσκολεύονται στη σημερινή εποχή να δουν κατάματα το μέλλον.
1: Ναι, και όχι μόνο δυσκολεύονται να δουν κατάματα το μέλλον, μας δυσκολεύουν κιόλας. Εγώ αυτό αισθάνθηκα γράφοντας αυτό το κομμάτι.
0: Οι άλλοι παράγοντες εννοείς, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μας είναι δύσκολο, μεγαλώσαμε με το να είναι δύσκολο να ονειρευτούμε. Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά της Αθήνας, στην οποία... Αυτό που συνειδητοποίησα μεγαλώντας, γιατί δεν μπορούσα να το δω όταν ήμουν μικρός, είναι ότι οι άνθρωποι μου, οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου δυσκολεύονται να κάνουν όνειρα. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω με ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό σαν σκέψη, γιατί εγώ προσπάθησα πολύ να ξεφύγω από αυτή τη συνθήκη και να κάνω όνειρα και το γεγονός ότι κάποια όνειρά μου ήρθαν στην πραγματικότητα με κάνει πολύ χαρούμενο. Ο λόγος λοιπόν που γράφτηκε αυτό το κομμάτι είναι για να περιγράψει αυτή τη συνθήκη, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη γενιά μας, αλλά και τη δυσφορία, όλο αυτό τον εγκλισμό που ζούμε στις πόλεις, mm-hmm. Αυτό που περιγράφει το πρώτο κουπλέ. Νομίζω ότι είναι και κάτι που ως Αθηναίος και ως έχοντας ζήσει όλη μου τη ζωή σε αυτή τη δύσκολη πόλη, θα έλεγα εγώ, mm-hmm. με τα ωραία της βέβαια, είναι κάτι που με αφορούσε.
0: Mm-hmm. Πάντως, με όλα αυτά που λες, αλλά και διαβάζοντας και τους στίχους και ακούγοντας πολύ προσεκτικά και την μουσική σου, θεωρώ ότι η σπουδή σου πάνω στην φιλοσοφία σου άνοιξε καινούργιους δρόμους και στο να γράφεις και στο να εκφράζεσαι, και θεωρώ ότι το ρίσκο που κλείνει και το άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν κλείνει το άλμπουμ, εκεί νομίζω ότι είναι και ένα προσωπικό σου μανιφέστο.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, κάποια στιγμή ήρθε ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος και μου είπε ότι δεν έχω πάρει, έφτασα 30 χρονών και δεν πήρα κανένα ρίσκο στη ζωή μου. Και αυτό κάπως, σε σχέση και με αυτό που λες για τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, ξεκλείδωσε για μένα αυτό το στίχο, ο οποίος είναι απλός στο πώς εκφράζεται, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό συνδέεται και με αυτό που λέγαμε πριν για τα όνειρα.
0: Ναι.
1: σε αυτή τη ζωή που δεν καταλαβαίνουμε και να πάμε παρακάτω.
0: Στη σειρά ναι, πιο...
1: Θα έλεγα ότι έχει αυτό το χαρακτήρα.
0: Σε ποιο άλμπουμ είναι αυτό σε σειρά, Χρήστο?
1: Αυτό θα έλεγε οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν το δεύτερο μου άλμπουμ.
0: Τέσσερα δεν έχει, ή κάνω λάθος?
1: Παρόλα αυτά, ναι, παρόλα αυτά είναι το τέταρτο άλμπουμ. Βέβαια, αυτό που προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τώρα είναι ότι τα πρώτα δύο άλμπουμ είχαν αυτό το χαρακτήρα του demo άλμπουμ, γιατί έγιναν χωρίς παραγωγή και...
0: Κατάλαβα τι λες, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Οπότε, ναι, το τέταρτο.
0: Κοίταξε τώρα, εσύ ξεκινάς την πορεία σου από ένα γκαράζ, καλά? Κάπου εκεί στην Πετρούπολη. Φτάνεις πέρα από τις ηχογραφήσεις σου, φτάνεις κάποια στιγμή και στο μουσικό του Νίκου Πρωτοκάλλογλου. Μια πορεία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μέχρι και το σήμερα. Κάνε μου έτσι έναν απολογισμό σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στην καλύτερη στιγμή για
0: τώρα,
1: να μιλήσω για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν το καταλάβαινα τον προηγούμενο καιρό. Γενικά συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα τυχαία, θα πω. Αισθάνομαι ότι είμαι αρκετά τυχερός, γιατί ενώ δεν ανήκα στους μουσικούς κύκλους μέχρι πέρυσι,
0: ναι,
1: μπόρεσα να βοηθηθώ και να φτάσω ακόμα και στο μουσικό κουτί, που για μένα είναι μία από τις σπουδαιότερες μουσικές εκπομπές, τουλάχιστον των τελευταίων ετών. Εντελώς τυχαία, δηλαδή, και αυτό ήταν μια συνθήκη στην οποία ο Πάνος Ουρούνης με βρήκε από το Facebook και πολύ τυχαία. Νομίζω ότι θα με έλεγα τυχερό και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί οφείλουμε να τα κοιτάξουμε και νομίζω ότι είναι κάποια από αυτά είναι αρκετά σπουδαία που μου συνέβησαν μέχρι τώρα, το θα έλεγα.
0: Μαρίνο Σπανού, τι ωραίο κεφάλαιο και τι ωραίο τραγούδι είναι και αυτό, το έλα λίγο πιο κοντά.
1: Ναι. Τι να σας πω τώρα, τι να σου πω για αυτό το πράγμα, είναι κάτι αναπάντεχο. Με τη Μαρίνα είχαμε μια επικοινωνία πολύ αραιή τα τελευταία 5 χρόνια, σαν άτυπη αλληλογραφία μέσα στο social media. Όταν έβγαζε ένα άλμπουμ, της έστελνα και αυτή αντίστοιχα. Έτυχε λοιπόν φέτος να έρθει σε ένα από τα live που είχα και σταδιακά να καταλήξουμε να βγάζουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό, ας πούμε, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι μια καλλιτεχνική και ανθρώπινη σχέση, η οποία με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που τον θαυμάζω πάρα πολύ, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Αυτό έχω να πω. Νομίζω προς το παρόν αυτό έχω να πω. Για χρόνια πιστεύω θα έχω περισσότερο.
0: Είναι υπέροχο αυτό το ντουέτο, δηλαδή ήταν καταπληκτικό και μουσικά και στιχουργικά και ερμηνευτικά και απ' όλα. Το μέλλον, το κοντινό μέλλον, τι ετοιμάζεις?
1: Το κοντινό μέλλον, είμαστε σε μια διαδικασία τώρα που στείλουμε κάποια καλοκαιρινά live. Προσπαθούμε να δούμε πού και πώς θα παίξουμε και πώς θα παρουσιαστεί αυτό το νέο υλικό.
0: Α, δεν πρόλαβες να κάνεις ακόμη παρουσίαση?
1: Όχι, γιατί έχω και εγώ αυτή την αντίληψη ότι θα ήθελα ο δίσκος να κάτσει.
0: Να ταξιδέψει πρώτα. Ναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε παρόλα αυτά κλεισμένες παρουσιάσεις δίσκου για τον Οκτώβριο, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και έχουμε βάλει και μπρος νέα πράγματα που σίγουρα δεν θα είναι από τη χρόνια, ενώ νέες δισκογραφικές δουλειές, αλλά σίγουρα είναι κάτι που με απασχολεί, το πώς και πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να δημιουργώ και δεν θέλω να σταματήσω για κάποιο λόγο.
0: Και για ποιο αυτό λόγο να σταματήσω? Δεν κατάλαβα γιατί να σταματήσεις.
1: Σωστά.
0: Και εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή? Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μου σήμερα. Έτσι, μια πρώτη γνωριμία ήταν. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε επαφή από εδώ και πέρα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Έτσι, σου εύχομαι από καρδιάς να μας χαρίζεις έτσι τραγούδια που να μας θυμίζουν, Χρήστο, ότι ακόμη και μέσα στο χάος υπάρχει πάντα κάτι που μας κρατά ζωντανούς.
1: Εγώ σου ευχαριστώ, Γιάννη, για όλα αυτά τα καλά λόγια, για τη συζήτηση και εννοείται να είμαστε σε επικοινωνία και να τα ξαναπούμε και φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με την πρώτη
1: πολύ.
0: Ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, καλά ταξίδια σου εύχομαι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Βέργος, φίλες και φίλοι. Η μέρα που περίμενα, μπορείτε να ακούσετε το άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να το ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το τραγούδι που έλεγα και λίγο πριν, που το αγαπήσατε ήδη και μέσα από τις συχνότητές μας. Έλα λίγο πιο κοντά, Χρήστος Βέργος και Μαρίνα Σπανού.

0: Είμαστε σχεδόν στα 33 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους. Στα 41 λεπτά μετά από τις 4 είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδας και παράλληλα μαζί μας η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου. Και να συναντάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής έναν τραγουδοποιό για τέταρτη-πέμπτη φορά είναι που συναντιόμαστε. Μια διαδρομή έχει ο Απόστολος Μόσιος και μια συνέπεια και μια βαθιά σχέση με το ελληνικό ροκ και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και μάλιστα έχουμε συναντηθεί σε διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους όπως τα παρουσιάζαμε, και τώρα έρχεται αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι μια νέα εκδοχή ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού κάμια 15 χρόνια πριν. Έρχεται τόσο φρέσκο σαν να είναι καινούριο του κουτιού που λέμε. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια.
0: Τι κάνεις, πώς σε βρίσκω?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στο στούντιο ως συνήθως και χαίρομαι πάλι που τα λέμε στην όμορφη εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το ξανάπιασες, να ξεκινήσω έτσι, το είχες γράψει πολύ νεότερο, τι συνάντησες ξανά σε αυτό το τραγούδι προκειμένου να το φέρεις στο σήμερα και να συνομιλήσεις και εσύ μαζί του, αλλά και εμείς μαζί του?
1: Ήταν λίγο περίεργη η συνθήκη, με την έννοια ότι πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι μπροστά, να εμπνέομαι και να σκέφτομαι το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Προσπαθώ να γράφω συνεχώς και καινούργια πράγματα, πειραματίζομαι, αναζητώ υλικό, καταπιάνομαι και με διασκευές, με διάφορα πράγματα. Για κάποιο καιρό πέρασα, δεν ξέρω, ήταν μια ίσως κάποιο είδους εσωτερική αναζήτηση, πάτησα τα 40 και παθαίνω κρίσης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ήθελα να έρθω σε μια έτσι, πιο μεγάλη επαφή με το νεότερο εαυτό μου και να καταπιαστώ με κάτι το οποίο ήταν προϊόν ομής έμπνευσης, χωρίς σκέψη καν για τη δισκογραφία, για τις εμφανίσεις, για το άγχος της αποδοχής ενδεχομένως, γιατί όλοι μας ακούμε κάθε μέρα γνώμες και πράγματα από συνεργάτες, από το κοινό, από οτιδήποτε, για το πώς θα πρέπει να είναι ο ήχος μας, ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, και ναι, ωραίο αυτό, αλλά δοκίμασε μήπως να κάνεις κάτι αυτό. Τέλος πάντων, όλα αυτά εμένα για κάποιο λόγο μου προκάλεσαν μια σύγχυση και λέω, ωραία, θα πάμε μπροστά πηγαίνοντας προς τα πίσω. Οπότε καραπιάστηκα με αυτό το τραγούδι, το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα γιατί είναι
0: όλοι μας.
1: Είναι πραγματικά προϊόν ομής έμπνευσης, δηλαδή γράφτηκε σε ένα δεκάλεπτο μέσα. Έτσι φαίνεται και από το στίχο του, μιλά για πληγές και για διάφορα τέτοια, είναι έτσι κατάλληλο για γάμους, βαφτίσεις και λοιπές συναισθιάσεις, πολύ ευχάριστο τραγούδι. Οπότε αποφάσισα να καταπιαστώ με αυτό, καθώς ένιωθα εδώ και καιρό ότι δεν του είχαμε δώσει, παρόλες της αποδοχής που έτυχε όταν κυκλοφόρησε, δεν του είχα δώσει εγώ ίδιος βάρος στην παραγωγή, στο να οπτικοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια ζωντανή εκτέλεση κάπου στον αέρα, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Οπότε το σκέφτηκα λίγο σφαιρικά. Σκεφτήκαμε πρώτα και το βίντεο. Οπότε με αφορμή και την έμπνευση του βίντεο, καραπιάστηκαμε την ενορχήστρωση να έχει έτσι μια συνοχή με το οπτικό. Mm-hmm. Είχαμε σκεφτεί. Mm-hmm. Μια mm-hmm. ωραία
0: ιδέα. Ποιανού ιδέα ήταν, πες μου.
1: Είχα εγώ μια αρχική ιδέα, την οποία η Κερασία Τσιαμασφύρη, η οποία έκανε και το μακιγιάζ, το οποίο γίνεται χορογραφημένα μέσα στο βίντεο, δηλαδή ταυτοχρόνως με τους στίχους υπάρχει ένα ιδιαίτερο μακιγιάζ.
0: Α, τι ωραία.
1: Μια περσόνα ενός θλιμμένου γελοτοποιού.
0: Ναι.
1: Όπου θέλαμε να περάσουμε το στίχο μέσα από την κίνηση και το ιδιαίτερο αυτό σκληρό βάψιμο. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ήρθε κάπως έτσι. Να πούμε ότι αυτό είναι και ένα τραγούδι το οποίο έγινε αυτό που θα λέγαμε στα μέρη μου, ξεκινώντας από το Βόλο δηλαδή. Mm-hmm. Έγινε viral πριν την εποχή του διαδικτύου, γιατί ένα τραγούδι πριν την εποχή του viral δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένα τραγούδι που ήδη παίζαμε ζωντανά. Το demo είχε ξεφύγει από τα χέρια μας σε CD και το παίζαν οι τοπικοί σταθμοί, μετά ο ένας με τον άλλον πέρασε τα όρια της πόλης και άρχισε να εξαπλώνεται, ας πούμε. Και από το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, όταν δηλαδή ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ, το οποίο φτιάξαμε χαλαρά με την παρέα μου στο Βόλο μέσα σε αρκετό διάστημα, ήδη παίζαμε εκεί και σε διάφορες μουσικές σκηνές. Το τραγούδι αυτό ήδη υπήρχε στη συνείδηση του κοινού, το οποίο μας έκανε την τιμή να έρχεται να μας ακούει πολύ, πολύ σταθερά. Και όλη αυτή την ενέργεια την κουβαλήσαμε για αρκετό καιρό με το τραγούδι. Μετά ήρθαν άλλα πράγματα, καταπιάστηκα και εγώ με άλλα project. Το αφήσαμε λίγο στην άκρη και ζωντανά. Όπου ταξιδεύω, πάντα θα βρεθεί κάποιος να μου το ζητήσει. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Και όλο αυτό μου έδωσε την όθηση, ας πούμε, να καταπιαστώ ξανά με το τραγούδι.
0: Υπάρχει κανένα στίχος μέσα στο τραγούδι που σήμερα έτσι σ' αγγίζει κάπως διαφορετικά από ό,τι τότε?
1: Αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Όπως είπαμε, το έγραψα ενθερμό, ένιωσα ότι τελείωνε ο κόσμος επειδή το κορίτσι που ήθελα δεν με ήθελε, ας πούμε.
0: Υπάρχει έντονα η ιδέα της αυταπάρνησης στο τραγούδι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε τον έρωτα ολοκληρωτικά. Αυτό εξακολουθεί να με εκφράζει και να μου δίνει δύναμη. Και αυτό που σκέφτηκα, παίρνοντας από την απόσταση του χρόνου πια και συνειδητοποίησα πριν από λίγες μέρες που συζητούσαμε για το νέο τραγούδι ξανά, είναι ότι πραγματικά ένιωθα πολύ λιγωμένος και ένιωθα πολλά έντονα συναισθήματα όταν έγραψα αυτό το τραγούδι. Χαίρομαι όμως που το έζησα έτσι, δηλαδή είχε ένα είδος μαζοχισμού. Αυτό μου έδωσε ενέργεια για να δημιουργήσω και να πάω παρακάτω. Οπότε αυτό που βλέπω είναι ότι από οποιαδήποτε δυσκολία, είτε αυτή είτε οποιαδήποτε άλλη, μέσα στη ζωή μπορούμε να παίρνουμε δύναμη και να...
0: Μα ελπίδα πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίδα. Ναι, με έναν εκπλήρωτη ιστορία, ένα εκπλήρωτος έρωτας και μια κραυγή αγωνίας κατά κάποιον τρόπο, αλλά ξέρεις τι... Στην εποχή μας, τι είναι αυτό που οι άνθρωποι τελικά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αληθινά τα συναισθήματά του, τι τους κρατάει πίσω?
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια ακόμη περισσότερο, και γι' αυτό αναζητούσα και τη σύνδεση με τον παλιότερο εαυτό μου, γιατί το βλέπω ακόμα και σε μένα, τότε δεν τρεπόμουν να νιώθω ευάλωτος. Πλέον το να είσαι ευάλωτος και το να το εκφράζεις αυτό και το να δηλώνεις τα συναισθήματά σου, τα φιλικά, τα ερωτικά, τις αγωνίες σου, στην κοινωνία έχει δημιουργήσει μία ενοχή, ότι δεν είσαι ενδεχομένως αρκετά δυνατός. Επίσης έχουμε και την ευκολία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πραγματικά.
0: Δυστυχώς.
1: Σε αυτό
0: νομίζω ότι επικοινωνούν, ναι. Τα καλά εννοείται.
1: Ακριβώς, αλλά έχουμε λίγο γίνει πιο αποστηρωμένοι, και όταν τολμάμε να το δούμε διαφορετικά ή να εκφραστούμε διαφορετικά, για κάποιους μπορεί να θεωρηθούμε ευάλωτοι. Δεν είναι έτσι. Εγώ και μέσα από αυτή τη διαδικασία του τραγουδιού αυτού κατάφερα αυτό που ήθελα, δηλαδή ξεπέρασα ενοχές και αγωνίες που είχα για το επόμενο βήμα και για το πώς συναισθηματικά θα τοποθετήσω ξανά τον εαυτό μου μέσα στην πραγματικότητα, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες. Να σου πω τώρα, σε αυτό εδώ το τραγούδι έχω την εντύπωση ότι έχεις κάνει τα πάντα εσύ. Την παραγωγή εννοώ, τα μουσικά όργανα, ηχοληψία, μίξη, σωστά?
1: Ναι. Ήταν δύσκολη η απόφαση.
0: Αν είναι, λέει, δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολο είναι να δουλεύει κανείς στο στούντιο μόνος με όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα που το οποίο συναρπάζει.
1: Είναι μόλις η δεύτερη φορά που το κάνω εξ ολοκλήρου σε δικό μου τραγούδι. Ναι. Η τελευταία ήταν με το προηγούμενο σίγκλ που κάναμε τον Οδυσσέα Ιωάννου και την Ειρήνη Τσαγκαράκη, Ό,τι γίνει τώρα. Ναι. Και εκεί είχα κάνει την ίδια διαδικασία ακριβώς. Εκεί μου ήταν πιο ευχάριστο γιατί επρόκειτο για ένα νέο τραγούδι. Εδώ έπρεπε να πάρω τη δύναμη, ας πούμε, και την ενέργεια να προχωρήσω μπροστά χωρίς να νιώθω ότι θα το χαλάσω, ότι κάνω μία από τα ίδια. Είναι και ένα τραγούδι που έχουμε παίξει αρκετά ζωντανά, έχουμε τριφτεί με αυτό. Και είχα επίσης και στο νου μου ένα ακόμα πράγμα, το ότι θα κυκλοφορήσει, θα το παίξουμε ζωντανά ξανά με τη νέα εκδοχή και θα το ακούσει και καινούριος κόσμος, και πρέπει αυτή τη νέα ενέργεια να την έχω πρώτα εγώ στο στούντιο, να περάσει μέσα από το τραγούδι και αυτό να το δεχτεί ο κόσμος σωστά. Αλλιώς θα, δεν θα έβγαινε σωστά. Μέσα από τη δυσκολία της παραγωγής, που όλες οι παραγωγές έχουν τις δυσκολίες, το ξεπέρασα αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι φτάσαμε και με τους συνεργάτες, τον Πάνο Ζενίδη και την Κερασία Τσιαμασφύρη, που φτιάξαμε το βίντεο κλιπ, φτάσαμε σε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού, η οποία είναι ουσιαστικά σαν να ξεκινάει από την αρχή.
0: Έτσι είναι, έτσι τόνιωσα και εγώ, ναι, πραγματικά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Χαίρομαι.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι κάνεις μια βουτιά έτσι προς τα πίσω, μια παλιά κοπή να το πούμε έτσι, και έρχεσαι το σήμερα όμως τόσο δυναμικά.
1: Προσπάθησα να μην χάσω το κέφι μου φτιάχνοντάς το. Όποτε ένιωθα ότι κουράζομαι ή ότι ίσως να μην κάνω κάποια σωστή επιλογή, έδινα λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν το βιάστηκα. Και πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο συνολικά, δηλαδή και με την οπτικοποίηση.
0: Ναι, ολοκληρωμένο προϊόν πια. Ναι, ακριβώς. Και φαίνεται ότι αγαπήθηκε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που και εγώ το μετέδωσα στην εκπομπή. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι και από ό,τι βλέπω πάει καλά και διαδικτυακά.
1: Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.
0: Ναι. Αυτό ήρθε και έκανε τη δική του, θα κάνει τη δική του πορεία. Για δεύτερη φορά μάλιστα, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, τι ετοιμάζεις από εδώ και πέρα? Ξέρω ότι είσαι στούντιο αυτή την ώρα.
1: Ναι, εδώ καταπιάνομαι με διάφορα πάντα. Τώρα αυτή τη στιγμή ψαχνόμουν με την πεταλιέρα μου να φτιάξω καινούριους ήχους με αφορμή τα καλοκαιρινά live. Θα ξεκινήσουμε άλλη μια περιοδία παρέα με τον Βασίλη Παπαδοσταντίνου.
0: Πάλι μαζί με τον Βασίλη. Καλά, εντάξει. Αυτή η παρέα δεν γίνεται να χάσει.
1: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Και ξεκινάμε από τις 20 Ιουνίου εδώ από το Θέατρο του Βύρωνα,
0: ναι.
1: Και θα έχουμε αρκετές συναυλίες μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα παίξουμε και το νέο τραγούδι ανάμεσα σε...
0: Το άκουσε ο Βασίλης, αλήθεια, αυτή την εκδοχή την άκουσε?
1: Γενικά ό,τι φτιάχνω,
0: ναι.
1: Τον ενοχλώ το Βασίλη.
0: Έτσι πρέπει.
1: Δηλαδή, ό,τι φτιάχνω μου αρέσει να παίρνω τη γνώμη του από τότε που πρωτογνωριστήκαμε, δηλαδή.
0: Χρόνια.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές έχω ξεπεράσει και ανόητες ανασφάλειες. Όσοι ασχολούμαστε και με την παραγωγή, κολλάμε πάρα πολύ στη λεπτομέρεια.
0: Ναι, σωστό.
1: Η οποία πολλές φορές... δεν είναι σωστή. Άλλες φορές παίζει ρόλο, mm-hmm. τις περισσότερες φορές όχι. Σημασία mm-hmm. έχει το συνέστημα, σωστή ενέργεια, και αυτό είναι κάτι που και ο Βασίλης μου το λέει πολύ, δηλαδή. Και έχω ξεπεράσει αρκετά εμπόδια έτσι. Από τότε που φτιάξαμε και το δίσκο παρέα και μετά. Με έχει βοηθήσει πολύ και είναι δίπλα σε όλους μας, δηλαδή.
0: Πάντα ήταν ο Βασίλης, έτσι είναι και σαν χαρακτήρας. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή είσαι εσύ τώρα στην παρέα του τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm,
0: ναι. Πέρα από τις συναυλίες με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα κάνεις και μόνος σου κάποιες εμφανίσεις το καλοκαίρι?
1: Ναι, θα έχουμε και κάποια live. Έχουμε μια εμφάνιση εδώ στην Αθήνα, στον Ταύρο, στο M-Project στις 13 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα βάζουμε σε σειρά τις ημερομηνίες, τώρα που έχουμε το πλήρες πρόγραμμα, για να παίξουμε. Και το χειμώνα ετοιμάζουμε επίσης αρκετά live στην επαρχία γενικότερα. Και θα έχουμε αρκετά πραγματάκια και ζωντανά να κάνουμε. Πειραματιζόμαστε και με καινούργια πράγματα στο πρόγραμμά μας και όλα αυτά. Είναι πολύ δημιουργική περίοδος.
0: Τέλεια. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι κι αλλιώς. Εμείς δεν χανόμαστε. Πραγματικά χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου και όταν γράφεις τραγούδια που έχουν συνέστημα, και όταν αυτό το συνέστημα είναι αληθινό, που είναι πάντα αληθινό, ξέρεις, δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε ξέρει από χρόνο και από καταστάσεις το συγκεκριμένο.
1: Χαίρομαι πολύ που μου το λες αυτό, και εμένα είναι χαρά μου πάντα που τα λέμε, και είναι χαρά μου να γνωρίζω κιόλας ότι υπάρχει μια ραδιοφωνική εκπομπή που στηρίζει συνολικά το ελληνικό τραγούδι. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που κάνεις.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολη. Καλά ταξίδια μουσικά αυτό το καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Απόστολος Μόσιος, σ' αγαπώ, κάνε κάτι. Μάθαμε και για τις συναυλίες του για άλλη μια χρονιά και από όλη αυτή τη φορά μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, σαν κεντρικός μουσικός, παραγωγός και όχι μόνο.

Σ' αγαπώ, κάνε κάτι. Αλλιώς έτσι, σ' αγαπώ, κάνε κάτι. Απόστολος Μόσιος, τι ωραία επιστροφή του τραγουδιού στο σήμερα. 15 χρόνια μετά. Θα κλείσω όσο προλάβουμε με ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έρχεται από ένα θρυλικό συγκρότημα. Το συγκρότημα του Παύλου Σιδηρόπουλου. Την ιστορική εκείνη μπάντα, τους απροσάρμοστους που επέστρεψαν με το ηλεκτρικό άγχος. Ο τίτλος, καθόλου τυχαίος, έρχεται από, μετά από πρόταση του Βασίλη Πετρίδη, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους από το 79, παρακαλώ, των απροσάρμοστων της μπάντας αυτής. Ένας φόρος τιμής, θα έλεγα, στον ιδιοφυή κιθαρίστα του Βασίλη, του Παύλου Σιδηρόπουλου, του Βασίλη Πετρίδη. Γιώργος Δημητριάδης, υπόγεια ρεύματα, Μάριος Ψαριανός από τους νεότερους, Ηλίας Δήμας, Magic the Spell, παίρνουν μέρος σε αυτό το άλμπουμ. Το ομότιτλο ακούμε για το κλείσιμο, από τον Γιώργο Δημητριάδη και τους απροσάρμοστους. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στη μουσική. Από εβδομάδα, από Τρίτη τώρα θα είμαστε μαζί, με μια σειρά πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, όπως πάντα. Καλό βράδυ, καλό τριήμερο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Για την κατάσκευαση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά εμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασιλής Πανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Αδειάζει από Θεσσαλονίκη η πόλη, γεμίζει όμως από τουρίστες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια των Μαλγάρων άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι, με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% και 100 επιπλέον δρομολόγια, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια. Ενώ τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι και την Νικήτη. Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών την έχει κατακλείσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%. Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σύραγγα Ανηλίου στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μισή ώρα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3. η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριέ.

Δεν είναι τυχαίο το άσμα, ποτέ δεν είναι. Pink Floyd και Another Brick in the Wall, διότι σήμερα Παρασκευή, 29 του Μάη, είχαμε πρεμιέρα στις Πανελλήνιες, αφιερωμένο λοιπόν πρωτίστως σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους, δευτερευόντως τους γονείς και στους καθηγητές. Το να πω τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες νομίζω είναι τετριμένο, αλλά επίσης είναι και η αλήθεια. Η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα, να δώσεις ξανά του χρόνου, να πας σε μια σχολή, να πας σε ένα ΙΕΚ. Έχεις επιλογές αρκεί να το καταλάβεις και να το ξέρεις. Γενικά, έχω ξαναπεί ότι το θεωρώ εντελώς άχαρο, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αν μου επιτρέπετε, στην ηλικία των 15 ετών, διότι πλέον τα παιδιά επιλέγουν από πολύ νωρίς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει καν και αντίστοιχο μάθημα σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού ή τέλος πάντων που να γίνεται, καταλαβαίνετε. Σωστά. Εσείς είστε πολύ σωστά προσανατολισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πούμε καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά. Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται και πάρα πολλές φορές. Και εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να βρω τελικά τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Αλλά όταν το βρήκα, το έπιασα από τα μαλλιά. Και τι είναι αυτό εδώ, η ραδιοφωνική παραγωγή. Εννοείται, σαν το ραδιόφωνο και σαν τη μουσική δεν έχει. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Γιάκος. Πολύ καιρό είχαμε να σε δούμε, Φάνη μας. Με γεια το μαλλί και σε σένα, με γεια το μαλλί και σε μένα. Έκανα φρατζούλα, εντωμεταξύ νιώθω ακριβώς όπως λένε τα memes. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία και λες έτσι θέλω να γίνω, και πώς βγαίνεις εσύ από το κομμωτήριο και είσαι σαν Playmobil. Καμία σχέση δηλαδή με τη φωτογραφία που δείχνεις, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Κατά τα άλλα, 29 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να μην σας πω ότι έχει κίνηση, άντε σας το λέω. Έχει κίνηση παντού. Και στο κέντρο βλέπω τώρα είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στον περιφερειακό και δυτικά και ανατολικά. Υπάρχει έτσι λίγο μια κινητικότητα, γιατί έρχεται και σουκουδού. Έρχεται δηλαδή και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ενδεχομένως πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή που μας ακούτε να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε ήδη για κάποιον προορισμό. Πολύ προσοχή και φυσικά εδώ. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 29 του Μάη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, διότι δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Διαβάζω ότι είναι ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά, το ξέρετε τέτοια ώρα, αλλά εννοείται ότι πεινάμε. Σαν σήμερα εννοείται ότι αξίζει να σημειώσω το 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Επίσης το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 έχουμε λαμβάνει χώρα εκκίνηση το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Και το επόμενο άσμα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που θα ήθελα λίγο να δώσετε έτσι προσοχή στους στίχοι. Είναι η Super Trump και Logical Song για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε.

Για τα παιδιά, για τα παιδιά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις, Φάνη. Με παίρνει ο Γιώργος από τη Δράμα να μου πει ποιο ήταν το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Είδες δηλαδή πώς ενώνονται όλοι εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Παρασκευούλας, 29 του Μάη και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή, έπετε τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα μείνω λίγο στα παιδιά μας, θα μείνω λίγο στις Πανελλήνιες, διότι σήμερα Παρασκευή, μεταξύ άλλων, έλαβε χώρα και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έφερε χαμόγελα, έφερε ενθουσιασμό, έφερε και άγχος, έφερε και αναστάτωση, έφερε και ένα πανικό και γενικώς αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Θα πάω σε ένα μαθητή από το Λύκειο εδώ Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη, ο οποίος έγινε viral μεταξύ μας. Δεν έκρυψε τη χαρά του για την επίδοσή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και της λογοτεχνίας. Μάλιστα, ο Γιάννης, ντυμένος με την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε και την ικανοποίησή του. Πήγα, λέει, πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα ότι θα γράψω, λέει, κανένα 10 με 11, αλλά τώρα νομίζω ότι έχω αγγίξει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ήθελα, λέει, να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα που είναι τα μαθηματικά, διότι είναι το αγαπημένο μου. Όσον αφορά δε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι δεν αφιέρωσε πολλές ώρες στο διάβασμα. Δεν διάβασα, λέει, πάρα πολύ, γιατί το TikTok, τα Instagram, τα Reels ξυνόμουνα, είπε εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα. Η δήλωση όμως, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, του Γιάννη, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ψυχολογία την έντονη που φέρουν οι νέοι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχεις από τη μία την πίεση, έχεις την αναμονή για τα αποτελέσματα, όλα αυτά δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ έτσι ανησυχία μέχρι εφορία. Η προσέγγιση βέβαια του Γιάννη, που συνδυάζει έτσι και μία χαρά και μία δόση χιούμορ, που πάντα χρειάζεται το χιούμορ, είναι χαρακτηριστική, ελπίζω εγώ τουλάχιστον, της γενιάς του, που προσπαθεί από τη μία η γενιά του να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με τις σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι το χιούμορ είναι έξοδος κινδύνου. Είναι ό,τι καλύτερο και γενικά αν τα παίρνετε λίγο τα πράγματα ελαφριά, δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα πια. Είπαμε, δεν τελειώνει.

κάνει τίποτα εδώ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί εννοείται, όπως τα λέγαμε και πριν με τον Βασίλη από την Καβάλα που ζήτησε ένα τραγούδι για τα παιδιά, θα το παίξουμε σε λίγο. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι είναι ενεργός στα social media και δει στο Viber και περιμένω και την παραγγελιά του Κώστα σήμερα, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Θα σας ξαναδούμε την Τρίτη. Θα μας λείψετε. Οπότε σας θέλουμε σήμερα όλους εδώ. Έχουμε κινησούλα, έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας.

Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή ακού να δεις εδώ στον 102, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και καλωσορίζω όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι αφιερωμένοι στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Everybody knows what's going on in the world and I don't even know what's going on with myself. Δηλαδή τι συμβαίνει στον εαυτό μου. Πάρα πολύ σοφό το συγκεκριμένο άσμα. Λοιπόν, είπαμε καλή επιτυχία. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά και το τραγούδι το επόμενο που μου ζήτησε ο Βασιλάκης ο φίλος μου. Μπίλιο Δισκόβιος μάλλον, για να τα λέω σωστά. Είναι και αυτό αφιερωμένο από τον Βασίλη σε όλα τα παιδιά, έτσι με πολύ, πολύ αγάπη. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την κινησούλα μας, διότι έχουμε τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, μετά λέγαμε θα είναι μίνι καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για να κάνουμε έτσι μία προετοιμασία σιγά-σιγά για το καλοκαιράκι, που τι σιγά, μας ήρθε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Άσε που εκεί στο Λονδίνο δεν έχουν και κλιματιστικά. Μόνο λέει το 5% έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειάστηκαν τόσο καιρό, τώρα θα τα χρειαστούν και εκεί. Λοιπόν, και μετά μας είπαν για σκαμπανεβάσματα γενικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τελικά τι θα γίνει. Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Κυριακή, για να μην σας πολύ κουράζω, πάλι θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα τσιμπήσει περισσότερο την Κυριακή. Τη Δευτέρα δε, που είναι του Αγίου Πνεύματος, έθριος τελικά είναι ο καιρός. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τελικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε μπορείτε μια χαρά να κάνετε έτσι πραγματικότητα τα όποια σχέδια έχετε. Και θα σε φτάσω και Τρίτη, και την Τρίτη έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς Κελσίου έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ μας έχει μπει το καλοκαιράκι του 2026, το έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία τις βροχούλες, από την άλλη έχουμε έτσι λίγο τον άστατο καιρό. Έχουμε και πολύ υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, αλήθεια είναι, και ήδη ανοίξαμε εμείς εδώ τα κλιματιστικά. Φαντάσου να μην είχαμε και κλιματιστικό, τι θα κάναμε. Λοιπόν, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, αφιερωμένο από τον Βασίλη από την Καβάλα σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν να δίνουν τον αγώνα τους και φυσικά είπαμε να μην τα παρατάνε ποτέ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Μήνυμα Μετβέντεφ προς Ευρωπαίους, βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε, διεμήνησε. Περσόνα νον γκράτα ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, κλείνει το προξενείο. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Αμετάκλητα ένοχη κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Αρνήθηκαν την ευθύνη κατηγορούμενη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και δήμων. Κοπάδι προβάτων έκλεισε για μισή ώρα τη Σιραγκανηλίου στην Εγνατία Οδό. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο Πατάρι στην Αθήνα. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και αν το έχουμε ουριάξει αυτό το τραγούδι όταν ήμασταν μικροί και όταν πρωτοβγήκε, όλες πια το τραγουδούσαμε τότε στον τότε τέλος πάντων αγαπημένο μας. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, έτσι όπως γουστάρουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, ιδιαίτερα όταν έπεται και τριημεράκι, που βέβαια μπορείς να φύγεις, γιατί θα μου πείτε πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να δουλεύετε αυτό το τριήμερο. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με την Μελίσσα Etheridge. Γεννήθηκε 29 του Μάη το 1961, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια, γεννήθηκε στο Κάνσας, σβήνει τα 65 κεράκια σήμερα. Το 2007 η Μελίσσα Etheridge κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up από ένα ντοκιμαντέρ που έφερε τον τίτλο An Unconvenient Truth. Έχει κερδίσει και δύο βραβεία Grammy, Best Rock Vocal Performance Female το 1993 για το τραγούδι Ain't It Heavy και το 1995 για το Come to My Window, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της πολλά. Μας αρέσει ιδιαίτερα η Μελίσσα Etheridge και δει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεταξύ άλλων, λέγαμε και πριν ότι έχουμε σχετικά καλό καιρό, όχι σχετικά, μια χαρά καιρό έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και κινησούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, βλέπω, γύρω από τα δικαστήρια, στην Εγνατία και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς δυτικά, από Πηλαία μέχρι και Τούμπα βλέπω αυτή τη στιγμή, υπάρχει, είναι στα κόκκινα, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Πολύ πολύ προσοχή και ελάτε στην παρέα μας. Μέσα σε όλα τα άλλα, πέραν από το ότι θέλουμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, την πρώτη βουτιά αυτό το τριημεράκι, έτσι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι κάνω πιλάτες, όχι πιλάτες Cadillac, όχι πιλάτες Reformer. Άκου να δεις τώρα τι όμορφο θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Πιλάτες στο Ιό Βασίλμα για όλους με δωρεάν μάθημα και θέα το Θερμαϊκό. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, διοργανώνει μια ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 3η 10 Ιουνίου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά το 10 Ιουνίου. Ορίστε, τη Δευτέρα έχουμε 1η του Ιούνιου. Οπότε, αν θέλετε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, το πιλάτες, αν μη τι άλλο, αποτελεί έτσι μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, συνδυάζει αναπνοή, συνδυάζει έλεγχο κίνησης, ενδυνάμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και γενικότερα στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, αλλά και γενικότερα ως βασικό στοιχείο σωματικής και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, την 3η 10 του Ιούνιου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς, και εννοείται ότι η συμμετοχή, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σημειώστε το κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, μιας και μιλάμε λίγο για τα πρώτα μπάνια και για το καλοκαιράκι. Πάμε να συνεχίσουμε με Beach Boys. Εγώ για κάποιο λόγο τους έχω συνδέσει λίγο με καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 1965, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beach Boys με αυτό το δεύτερο νούμερο ένα σίγγλ τους, το Help Me Rhonda. Είναι μια δημιουργία του Brian Wilson και του Mike Love για το άλμπουμ του συγκροτήματος The Beach Boys Today. Είχε κυκλοφορήσει 8 του Μάρτη του 1965, αλλά φυσικά είναι κλασικό και διαχρονικό και ακούγεται ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

μόνο που ακούς Beach Boys σου ανεβάζουν τη διάθεση. Βέβαια, σου κατεβάζει τη διάθεση το γεγονός ότι σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, είπαμε για 22 μέρες χωρίς μετρό, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, 31 και 39. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και 19 Ιουνίου, μετρό ΙΟΚ. Α, κι άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Νόλο Γκάλαχερ της γνωστής οικογένειας. Ο γνωστός δηλαδή και ο άλλος είναι ο αδερφός του Λίαμ Γκάλαχερ από το συγκρότημα των Oasis. Ο Νόλ Γκάλαχερ, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γεννήθηκε 29 του Μάη του 1967. Γίνεται 59 ετών σήμερα. Είναι γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του το 2009. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, διότι έχει γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 British Awards, ενώ φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι επανενώθηκαν οι Oasis πρόσφατα για μια συναυλία που έγινε φυσικά ένας κακός χαμούλης. Τώρα θα ακούσουμε ένα mashup, δηλαδή από τη μία θα ακούς Green Day, από την άλλη θα ακούς Oasis και αυτά έτσι ένα τουρλουμπούκι μαζί όλα. Αυτό είναι το mashup, όταν ακούμε δύο και καμιά φορά και περισσότερα τραγούδια σε ένα.

Noel Gallagher, sorry κιόλας, αλλά εγώ αυτόν γουστάρω τρελά. Rory Gallagher, Moonchild. Δεν είναι και τυχαίο και φυσικά αυτό το τραγούδι, διότι έχει πανσέλινο. Πανσέλινο δεύτερη τώρα στο Μάιο. Η σπάνια μπλε πανσέλινο, 31 του Μάη, έρχεται να κλείσει το μήνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι αποτελεί το δεύτερο ολόγιο φεγγάρι μέσα στο ίδιο 30 ημέρο. Αυτή η διπλή αστρονομική σου λέει σύμπτωση είναι που τη χαρίζει και τον τίτλο του μπλε φεγγαριού, θυμίζοντάς μας ότι η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς. Έτσι, αν και το χρώμα της δεν θα είναι μπλε ακριβώς, θα παραμείνει αυτό το κλασικό λαμπερό γκρι λευκό που όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη πανσέλινος του Μαΐου είναι η μοναδική αφορμή για να κοιτάξουμε ψηλά. Πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, αλλά την Κυριακή έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, εξού και το άσμα. Και έχει πλάκα ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα που μου λέει: έχω πάθει πλάκα, λέει. Rory Gallagher θα σου ζητούσα. Κράτησα το τραγούδι που μου είπες. Μετά τις 6 έχουμε και δικές σας και άλλες παραγγελίες. Αλλά κλείνουμε την πρώτη ώρα που πέρασε ως ανεράκι με Τίνα Τέρνερ, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Private Dancer, υπέροχο. Το 1985 είχε κερδίσει και 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά τη φέρνει την τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή μετά από πάρα πολλά χρόνια και μας αρέσει ιδιαίτερα. Ξεκολουθούμε να έχουμε κινησούλα, 24 βαθμοί Κελσίου, οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 10 το βράδυ, από σήμερα έως και τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στο Μέγα Ναπολέοντα. Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών, αλλά μέσω πυράβλων, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει συνέχιση της εκεχηρίας και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με βασικά ζητήματα το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το καθεστώς εμπλουτισμού. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσί, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ομανό ομολογό του το μέλλον των στενών του Ορμούς και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκερ για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για άνεμο αλλαγή στη χώρα, ενώ η Βουδαπέστη υπέβαλε αίτημα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανεντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισσας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες δήμων και πυροσβεστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία, ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

Παν-παν, σου ανεβάζει τη διάθεση. Βλέπω ότι όπου φύγει. Χαμός λέει γίνεται τώρα στα διόδια εκεί στα Μάλγαρα. Όλοι φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, 29 του Μάη. Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Αυξημένη κίνηση, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Φάνης Γιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα. Εννοείται ότι θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Θα φύγετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Viber τα μηνύματά σας, 6-9-30-078-228. Και αν και εσείς όπως και εμείς μείνετε εντός των πυλών και δεν έχετε να πάτε κάπου, σας δίνουμε έτσι κάποιες κοντινές επιλογές για τις παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε την πρώτη βούτα μας, την πρώτη βουτιά, το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω. Επιτέλους. Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Χαλκιδική. Νέα Ηράκλεια στη Χαλκιδική είναι πολύ δίπλα, δηλαδή είναι δύο τραγούδια δρόμος και έχεις φτάσει. Άσε που θα ξεκινήσουν και τα beach bar σιγά-σιγά. Επανομή Ναυάγιο στον ποταμό, επίσης μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ήξερες εσύ, Φάνη μου, ότι εκτός από την παραλία Βουρβουρού υπάρχει και η παραλία Γουργουρού. Είδες τώρα το μαθαίνει. Στην Ολυμπιάδα, εκεί στη Χαλκιδική, παίρνουμε την ομπρέλα μας, παίρνουμε την πετσέτα μας, την ψάδα μας, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία για τη Γουργουρού. Όχι Βουρβουρού, Γουργουρού. Επίσης, αν η Χαλκιδική, εντάξει, σχετικά κοντά, όπως και ο Άγιος Μάμας, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, εκεί αυτές οι παραλίες είναι κοντά, έχει και ωραία ταβερνάκια και καταστήματα που μπορούμε να απολαύσουμε και τις τοπικές γεύσεις. Μία ημέρα τουλάχιστον να περάσουμε στον ήλιο και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εννοείται εμείς κατήρι δεν χαλάμε, είναι ο Rory Gallagher, διότι πριν παίξαμε το Moonchild, ένα κατ' του γεγονότος ότι πέραν το τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυτή την Κυριακή 31 του Μάη έχει και μπλε φεγγάρι, έχει και πανσέλινο, οπότε είπαμε τα μάτια και το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και κάνουμε και μια ευχούλα, γιατί όχι.

Είπαμε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε και δίνουν τον αγώνα τους. Αναφέρομαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία, κουράγιο, χωρίς άγχος και φυσικά πρέπει και να έχουμε και καλή διατροφή, καλόν ύπνο, όλα τέλος πάντων εμείς οι γονείς να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε. Πάμε και στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας, για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα πεταχτούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μία βουτιά. Λοιπόν, σήμερα μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ Eurofest Θεσσαλονίκη 2026, μία ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευτούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες τους, για τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν μάλιστα από τους ίδιους και προσφέρουν στον νεανικό παλμό της πόλης μας έτσι μια άλλη δροσιά μέσα από τη ζωντάνια και από τη δημιουργικότητά της. Αυτή η εκδήλωση ήδη πραγματοποιείται, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Θέατρο Κήπου εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι όμως και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άσε που η βραδιά θα ολοκληρωθεί και με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη, γνωστή Ρένα Μόρφη, σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κάτι πολύ όμορφο που έτσι να σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη για να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα το βράδυ. Επίσης, αν μας ακούτε εκεί δυτικά, στον Εύωσμο, αυτά είναι, επειδή ξέρετε, εμείς με το φαγητό και κανονικά πρέπει να κάνω μία εκπομπή για φαγητό μόνο, αποκλειστικά. Το Food Art Festival, έχουμε έτσι ιδιαίτερη λατρεία στο φαγητό. Ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του στα δυτικά. Από τις 29 σήμερα ως και στις 31 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, το γήπεδο αγροτικού Αστέρα εκεί στον Εύωσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών γεμάτων γεύση, γεμάτων μουσική, γεμάτων διάθεση. Καθημερινά από σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουμε σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και η είσοδος είναι μόνο στα 3 ευρώ. Οπότε κρατάτε και μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Εύωσμος Food Art Festival. Και σας έχω κι άλλα, αλλά να πάρουμε μια ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Transistor και Living. Είναι ελληνικό το συγκρότημα και μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι εννοείται το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Είπαμε όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228 στο Viber και καλή ακρόαση.

my life by the death

0: This is the living. Living off the dead.
1: Καλά, εντάξει, τραγουδάρα, κομματάρα, έχω τσουτσουριάσει, έχω ανατριχιάσει, ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς, υπέροχο τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι, μέσα από τη μουσική ύπτασε, πετάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μου φαίνεται ότι μάλλον πάτε και προς Χαλκιδική πλευρά, διότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση, από ό,τι βλέπω, στην Κωνσταντίνου Καραμαλιάρα, οδεύεται προς Χαλκιδική. Είπαμε και ότι έχει και κίνηση στα διόδια Μάλγαρα, είπαμε γενικότερα όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε να προσέχετε και 102 στα ραδιόφωνα. Σας. Μεταξύ άλλων, η πλατεία Αριστοτέλους, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για όσους μένετε εντός της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή για Σάββατο και Κυριακή, σε γήπεδο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν για το 2026 δίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 με 14 Ιουνίου, στην Ξάνθη 27 με 28 Ιουνίου. Μετά πάει και το 10 με 12 Ιουλίου, Ρόδο 18-19 Ιουλίου και η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στην Αθήνα 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Οπότε αν δείτε να μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους αυτό το σουκού σε γήπεδο μπάσκετ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησε Στάθη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάρτηση Τραμπ παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα και χωρίς διόδια, γράφει σε ανάρτησή του. Το πυρηνικό καύσιμο του Ιράν θα ανασυρθεί μέσα από τα βουνά που είναι θαμμένο και θα καταστραφεί, προσθέτει. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο για την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί τους ο αντιδήμαρχος σε δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμετάκλητα ένοχη η κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το αλαφρυντικό. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 νέες προκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Σύλληψη 2 ατόμων για τηλεφωνική απάτηση 20χρονη στη Φλόρινα πιάστηκαν επαυτοφόρο με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει... αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει ο Χρήστος ο Χατζημίσης που μας λέει να βάλετε και ένα λαμπάντα τώρα. Λέει και είστε μια χαρά. Εδώ είμαστε στην τρελή χαρά. Ακού να δεις τον 102.3. Απόγευμα Παρασκευούλας, έπεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Τζένιφερ Λόπεζ, ό,τι και να κάνει αυτή η κοπέλα, κλέβει την παράσταση. Έκλεψε, σου λέει, την παράσταση με το μαύρο στράπλες φόρεμά της και που φαινόταν το γυμνασμένο της εννοείται σώμα, η μακριά ουρά, μοτίβα από δαντέλα. Ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή αυτής της ρομαντικής κομεντής, Office Romance, Romance, δεν ξέρω, Romance λέγεται, Office Romance, Romance. Τώρα μου θύμισε μια καφετέρια που πήγαινα στα νιάτα μου. Office Romance, λοιπόν, η επίσημη προβολή της έλαβε χώρα στο ιστορικό θέατρο Egyptian στο Los Angeles. Οι δυο τους τράβηξαν τα φλάς, εννοείται, το φωτογράφων, πόζα να χαμογελαστεί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, ακούραστη η Τζέιλο, η 56χρονη στάρ, αυτό το τι λέμε τις ηλικίες με ξεπερνάει, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της από τον Ben Affleck, λέγοντας ότι είναι ελεύθερη. Είμαι, λέει, η Τζένιφερ Λόπεζ. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, τρέξτε παλικάρια για την Τζένιφερ Λόπεζ. Έπρεπε, λέει, να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος, μέχρι τώρα πιστέψε με. Η ίδια μάλιστα μας είπε, αλλά άφησε, σου λέει, και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον, Φάνη Γιάκο. Οπότε έχουμε ελπίδες. Κάποια στιγμή, λέει, θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Έτσι λέει η Τζέιλο. Νομίζω ότι σε όλους τους άντρες αρέσει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Α, είναι και αυτό το κομμάτι, εννοείται. Έχει όλο το πακέτο, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Την ίδια στιγμή πάλι η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε και το Total Eclipse of the Heart σε μια έτσι συγκινητική, υποτίθεται, στιγμή που είχε με την οικογένειά της, διότι όλα αυτά τα αναρτά στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, δείχνοντάς μας, εννοείται, πως γιόρτασε την ημέρα μνήμης και παράλληλα μια χαλαρή και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητας. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μαζί με τα παιδιά της, το Μαξ και την Έμα, συγγενείς, φίλους εκεί με μπάρμπεκιου, με πισίνα. Γενικώς ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές τους, διότι εννοείται τις ανεβάζουν όλες στα social media ή τέλος πάντων μας ανεβάζουν αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Μάλλον υπάρχει και ένα σχετικό φίλτρο και θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Από την άλλη, συνέχεια, ξέρετε, δείχνουμε τη χαρά, την τρέλα κτλ. Δεν είναι μόνο έτσι. Όλοι αυτοί που δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι.

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό, εννοείται ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για social media, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, εννοείται ότι υπάρχει έτσι αυξημένη λίγο κίνηση, διότι έρχεται τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Βένια που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Μέχρι και τις 7 εδώ θα είμαστε. Και μιας και ξεκινάει το καλοκαιράκι 2026, το οποίο ήρθε έτσι με ορμή νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

Αχ, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 29 του Μάη. Και σαν σήμερα το 2005 ανακοινώνεται ότι ο κιμπορντίστας Ρότζερ Οντόνελ και ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντ απολύθηκαν από το συγκρότημα των Cure. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος, μάλιστα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ειδοποιήθηκαν, σου λέει, για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά την απομάκρυση, μάλιστα, του Οντόνελ, οι Cure δεν προσέλαβαν άλλο κιμπορντίστα και το επόμενό τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε χωρίς πλήκτρα. Αυτά είναι. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι Cure έβγαλαν καινούριο αλμπουμάκι το 2024, το Songs of a Lost World, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία, όσοι τελικά πάνε στην Αθήνα, στα πλαίσια του Eject Festival 2026, μπορείτε να απολαύσετε τους Cure, διότι είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που φέτος έρχονται. Γίνεται χαμός γενικά από συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Cure στις 15 του Ιούλη στο ΟΑΚΑ. Καλά, τώρα για τους Cure τι να σας πούμε, τα ξέρετε νομίζω την καριέρα τους τόσα χρόνια, διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα πετυχημένης τους καριέρας, ενώ ο τελευταίος τους αυτός δίσκος, το Songs of a Lost World, ήταν, σου λέει, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος δίσκος για το 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες για εκείνη τη χρονιά, για το 2024, και θα είναι και η πρώτη φορά που η εμφάνισή τους στο Eject Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από αυτό το καινούριο

καινούριο του αλμπουμάκι, γιατί εντάξει, αφού κυκλοφόρησε το 24, καινούριο το λες. Βέβαια, μπαίνοντας λίγο στα εισιτήρια, λίγο ouch, από 90 ευρώ για τους Cure. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε κι εμείς να λάβουμε έτσι μία. Έχουμε ξαναπαίξει βέβαια από το καινούριο τους άλμπουμ. Από το καινούριο τους άλμπουμ, από το Songs of a Lost World, είναι το A Fragile Thing από τους Cure.

Λοιπόν, το ακούσαμε αρχικά αυτό το τραγούδι από τη Lana Del Rey. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήρθαν οι Within Temptation, νομίζω, και το απογείωσαν. Υπέροχο τραγούδι. Ξεκινάμε σιγά-σιγά με τραγούδια για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που έρχεται. Και είναι και η πρώτη πρόβα Generale τώρα αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Διότι βλέπω ότι όλοι όπου φύγει, φύγει και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε υπέροχα, 102 στα ραδιοφωνά σας. Να προσέχετε. Θα σας θέλουμε όλους εδώ να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς πίσω. Να κάνετε την πρώτη βουτιά ενδεχομένως στη θάλασσα. Και εγώ αν κάνω θα σας τα πω όλα την Τρίτη, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ακούσετε υπέροχες μουσικές, εννοείται διαλεγμένες από μένα. Ποια είμαι εγώ, είμαι η Τόνια Ισουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Ωραία, περνάμε, ωραίες μουσικές ακούμε, λέμε και κάτι έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνη Ντολιάκο πάρα πολύ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και επειδή θα τα ξαναπούμε ξανά μανά δηλαδή την Τρίτη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι υποτίθεται διότι μπαίνει ο Ιούνιος. Γι' αυτό θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο και φυσικά υπάρχει και σε extended version, 16 λεπτά, το ξέρεις φυσικά, το archive, από τους archive του Again, με το οποίο εγώ έχω φτάσει σχεδόν στα μουδανιά με τη 16 λεπτή εκδοχή. Εντάξει, να μην τρέχουμε, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης Οβικόπουλος, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο άσμα. Μόνουμε ξανά την Τρίτη λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα αυτό το τρίμερο. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμούς στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 αυτοκίνητα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από το έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη στο 80% αν έρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα, θα πει κάποτε ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν, και μόνο δίκιο είχε. Όλοι έδειχναν σαστισμένοι από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μόνο κεραυνός εν εθρία δεν ήταν, καθώς όλα είχαν ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπετε, είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και απλά ήθελαν να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν τεράστια μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοντά σε αυτό το φαινόμενο παρατηρούσαμε για πρώτη φορά εξάλληψη της πρωτοκαθεδρίας της εξαγωγής εμπορευμάτων και αντικατάστασή της από την πρωτοκαθεδρία της εξαγωγής κεφαλαίων στις λεγόμενες καθυστερημένες ζώνες με επιδίωξη το ανώτατο δυνατό κέρδος. Και αν προσθέσουμε και την διανομή με τη βοήθεια και πιο προχωρημένων τεχνικών μέσων όλου του κόσμου ανάμεσα σε μια χούφτα δυνάμεις, τότε το παζλ ενός προαναγγελθέντος πολέμου έχει φτιαχτεί. Αν υπάρχει κάτι όμως που πραγματικά είναι εντελώς καινούριο, είναι η εμφάνιση νέων μεγάλων δυνάμεων στα χρόνια εκείνα. Μπορεί το παλιό παραδοσιακό ζεύγος Βρετανίας και Γαλλίας όχι απλώς να παρέμενε, αλλά και να εδραίωνε τη θέση του δίπλα σε παλιές δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά από το βάθος εμφανίζονται νέες δυνάμεις που αποζητούν το δικό τους ρόλο στην ιστορία και αναπόφευκτα στο κέρδος. Στην παλαιά, κουρασμένη και συντηρητική Ευρώπη ξεπροβάλλει η Γερμανία και η Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή η Ιαπωνία, αλλά το μεγάλο όνομα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

going to Harlem. I'm going to Harlem with my smoking 44.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Υπάρχει μια αντίφαση στη σημερινή μας μουσική, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να το έχετε αντιληφθεί ήδη. Τα μουσικά χαλιά που θα συντροφεύουν τα κεφάλαια θα κουβαλούν τους εφιάλτες κάποιων ανθρώπων. Τα τραγούδια θα κουβαλούν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο θα συναντήσουμε. Μια πάρα πολύ βασική πραγματικότητα. Και είναι όλα τραγούδια γραμμένα για το θέμα στο οποίο θα βουτήξουμε σήμερα. Και θα δούμε όλοι συντροφιά ποιο είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Black Girl, What Makes You Head So Hard από τον Joe Pulum. Κλασικό jazz της εποχής εκείνης, δεκαετία του 30. Όπως είπαμε, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το σκοπό αυτό. Ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας παραπονιέται ότι η κοπέλα του τον εγκατέλειψε άσπλαχνα. Και υπήρξε λόγος που τον εγκατέλειψε. Μέχρι το Γενάρη του 1917, η κατάσταση στην Γερμανία είχε αλλάξει σε σχέση με το λεγόμενο απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ακόμη και σε ουδέτερα πλοία. Κάθε πλοίο συμμαχικό, για να εξηγήσουμε και τι σήμαινε αυτός ο απεριόριστος υποβρυχιακός πόλεμος, κάθε πλοίο συμμαχικό, δηλαδή της Αντάντ ή και ουδέτερο, καθώς δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες από την πρώτη στιγμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντούσε γερμανικό υποβρύχιο, έπρεπε να βυθιστεί. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί με την

έναρξη του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου θα βοηθούσε στην νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες, όπως υποστήριζαν. Οι Γερμανοί, που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής, υποστήριξαν ότι έπρεπε πλέον να παραβιάσουν την υπόσχεση του Σάσεξ που είχαν δώσει στους Αμερικανούς για μη επίθεση, όπως είπαμε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν πλέον να θεωρούνται ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που είχαν αρχίσει να παρέχουν πυρομαχικά και οικονομική βοήθεια στους συμμάχους. Και εδώ που τα λέμε, σε επίπεδο καθαρά στρατηγικό, οι Γερμανοί είχαν δίκιο. Το Βερολίνο πίστευε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν θέσει σε κίνδυνο την ουδετερότητά τους, συνενώντας επίσης στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τους συμμάχους. Βέβαια, ο έμπειρος Γερμανός καγκελάριος, ο Θέοβαλντ βον Μπέθμαν Χόλουγγεν, εναντιώθηκε στην πρόταση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η επανέναρξη του υποβρυχιακού πολέμου θα έβαζε εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, τονίζοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αναφυσβήτητα θα οδηγούσε στην ήττα του άξονα. Σαφώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έμπαιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αν και ίσως η ιστορία δεν γράφτηκε ποτέ. Σίγουρα όμως η συμμετοχή τους ήταν καταλυτική. 116.512 ψυχές άφησαν οι Αμερικανοί στα χαρακόμματα και στα πεδία των μαχών. Και όσοι γύρισαν από τις χιλιάδες που βρέθηκαν στην Ευρώπη, πήραν μαζί τους τους εφιάλτες. Το 1924 το Αμερικανικό Κογκρέσο προγραμμάτισε την ψήφιση ενός νόμου με στόχο να δοθεί κάποια μικρή οικονομική βοήθεια στους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια βοήθεια που ανερχόταν σε $1.25 για κάθε μέρα που αυτοί είχαν υπηρετήσει στο εξωτερικό και $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος, συνεισφέροντας βέβαια στην εξέλιξη του Μεγάλου Πολέμου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις μολύβι και χαρτί, τότε κομπιουτεράκια δεν υπήρχαν, και να αρχίσεις να υπολογίζεις τις μέρες της θητείας σου για να τις πολλαπλασιάσεις με το ποσό και να δεις το ακριβές ποσό που θα πάρεις. Ο τότε πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ άσκησε βέτο, λέγοντας πως το να πληρώνεται κάποιος δεν είναι πατριωτισμός. Παρ' όλα αυτά, το Κογκρέσο κατάφερε να παρακάμψει το βέτο του πρόεδρου, θεσπίζοντας το νόμο πλέον περί αποζημίωσης Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήνες αργότερα εκδόθηκαν 3.662.374 πιστοποιητικά υπηρεσιών. Ομόλογα ήταν. Με συνολική αξία 3.640.000.000 δολαρίων, περίπου 70 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά. Αλλά όλους τους πρόλαβε το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1931. Τα ταμεία στράγγιξαν. Λεφτά δεν υπήρχαν. When I get my bonus, say what I'm gonna do. Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money or you don't treat me right. So I wish your boyfriend come in high.

Τώρα πια αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών. Διότι σας έχουμε αποκαλύψει ότι το αμερικανικό κράτος έχει τάξει επίδομα στους βετεράνους Αμερικανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν το έχει καταβάλει. Σε αυτή τη λογική κινείται και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «I'm gonna have fun when I get my bonus» του Καρλ Μάρτιν. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία, θα σπάσω πολύ πλάκα όταν θα πάρω το bonus μου, όταν και αν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισαν πίσω με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα που στάθηκαν εμπόδια ακόμη και στην έβρεση εργασίας. Περισσότεροι από αυτούς ήταν πλέον άνεργοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρότι ότι δεν πήγαν στα μέτωπα του πολέμου για τους παράδες, όταν προέκυψε το θέμα αυτό, ήθελαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και, όπως αποδείχθηκε, ζωτικής σημασίας προβλήματα που είχαν προκύψει με την οικονομική κρίση του 1931. Το Γενάρη του 1932, μια πορεία 25.000 ανέργων κατοίκων, όχι βετεράνων ωστόσο, της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε «Στρατός του Κόξ», διαδηλώνει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη μέχρι τότε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς πως άνοιξε το δρόμο για μετέπειτα πορείες ανέργων. Και όπως έγινε. Η 29 Μαΐου του 1932 φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Περίπου 17.000 βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες σχεδόν τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι άνεργοι και άποροι, μπαίνουν επικεφαλής μιας τεράστιας συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον με στόχο να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των ειδικών επιδομάτων τους. Τους πλαισιώνουν συγγενείς και αλληλέγγυοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των ιδεολογιών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που οδεύουν προς την πρωτεύουσα να ξεπερνά τα 43.000 άτομα. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως Bonus Expeditionary Force, αλλά το κοινό τους ονόμασε Bonus Army, ο στρατός του επιδόματος. Φτάνοντας κοντά στην Ουάσιγκτον, οργανώθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, φτιάχνοντας πρόχειρα καταλήμματα και μικρά στρατόπεδα σε διάφορα σημεία γύρω από την πρωτεύουσα και φυσικά περίμεναν την εξέλιξη του κρίσιμου θέματος που τους απασχολούσε. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο το έστησαν στην θέση Ανακώστια Φλάτς κατά μήκους του ποταμού δίπλα στο Καπιτόλιο. Παλέμαχοι πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά ζούσαν σε πρόχειρα καταλήμματα κατασκευασμένα από υλικά που ανέσυραν από σωρούς σκουπιδιών, όπως παλιοσίδερα, ξύλα, κουτιά συσκευασίας και ό,τι άλλο πρόχειρο έβρισκαν σε εγκαταλειμμένα μέρη, καλύπτοντας τις στέγες με άχυρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Για το Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθινο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 νέες προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε, συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια ιστορία άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, τη λεγόμενη ιστορία του Bonus Army, του στρατού, του επιδόματος, εκείνων των χιλιάδων παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους οποίους το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε τάξει βοήθεια. Επαναλαμβάνω, όχι πως πήγαν οι άνθρωποι στα μέτωπα επειδή περίμεναν κάποια βοήθεια, αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει πάντοτε ένα εάν και όταν. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «When the soldiers get their bonus», όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple Clarence. Άλλο ένα τραγούδι απόγνωσης. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο Κωνσταντίνο μας, πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, και στην αγάπη του και αγάπη μας την Μαρία, στο φίλο τον Άκη, άλλος ένας πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, και πάντοτε τον αγαπούμε. Στην Τατιάνα, υγεία, πραγματικά, Τατιάνα, και καλό τριήμερο να έχεις. Στην Πατρίτσια και την Αμαλία, στο Στέλιο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη Τολιώνη, στην Άννα, στο Ρετζίκι, μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην κυρία Βασιλική, την Ανά, να μην ξεχάσουμε, τον αγαπημένο τον Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη. Οι μυστικές υπηρεσίες πιάνουν δουλειά την ίδια ώρα που τύπος και παρακρατικές ομάδες διαδίδουν πως πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκονται οι αιώνιοι γνωστοί άγνωστοι κομμουνιστές. Τα σενάρια φαντασίας, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Μια έκθεση πληροφοριών του στρατού ισχυρίζεται ότι το κίνημα των παλεμάχων σκόπευε να καταλάβει το Καπιτόλιο και να υποκινήσει μάχες ως πρώτο σήμα για κομμουνιστικές εξεγέρσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον ένα μέρος της φρουράς του σώματος των πεζοναυτών που έδρευε στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να λάβει μέρος στο πλευρό των κομμουνιστών. Η συγκεκριμένη έκθεση, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ήταν η λεγόμενη έκθεση της 5ης Ιουλίου του 1932. Κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι δεν είχε αποχαρακτηριστεί μέχρι το 1991. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει ταυτόχρονα μια ερευνητική έκθεση για τον στρατό του επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν στον συγκεκριμένο στρατό του επιδόματος από την αρχή και είχαν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Γράφει συγκεκριμένα η έκθεση αυτή: «Μόλις ξεκίνησε η πορεία και ήδη από το Μάιο του

1932, το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε οργανωμένη εκστρατεία για να υποδαβλήσει το συγκεκριμένο κίνημα και παρακίνησε τους ριζοσπάστες να ενωθούν με τους διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ήδη από την έκδοση της 31ης Μαΐου του 1932, η Daily Worker, πάντα σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκδοση που αποτελεί το κεντρικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότρινε τις αντιπροσωπείες των βετεράνων εργατών να συγκεντρωθούν όλοι στην Ουάσιγκτον στις 8 Ιουνίου.

Προς το παρόν, το περιβάλλον δεν δείχνει τεταμένο. Πλην επαναλαμβάνω συγκεκριμένων δημοσιογράφων που κάνουν λόγο για κόκκινο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή οι κολλασμένοι θα ξεσπάσουν. Και όσο όλοι φοβούνταν το ξέσπασμα, οι συγκεντρωμένοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραζαν δρόμους ανάμεσα στις κατασκευές, έσκαβαν απαχωρητήρια. Μάλιστα δόθηκε τεράστια σημασία στην οργάνωση και την υπακοή στις διάφορες επιτροπές που επιφορτίστηκαν με το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Σταδιακά έφταναν στην Αμερικανική πρωτεύουσα όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία όφυλαν να εγγραφούν στους καταλόγους και βέβαια πάνω απ' όλα όφυλαν να αποδείξουν ότι ήταν βετεράνοι οι οποίοι τιμητικά είχαν απαλλαχτεί. Επικεφαλής του κινήματος ο Walter Waters, ο οποίος δήλωσε ότι οι βετεράνοι θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό ως μια αγνήσια οργάνωση, απαιτώντας να τους δοθεί το βοήθημα με στόχο να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στο τέταρτό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Pity Whitstraw. Straw. Το προηγούμενο είχε τίτλο, αν θυμάστε, «Όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους». Το προηγούμενο ήταν «Πρόκειται να περάσω καλά όταν θα πάρω το επίδομά μου». Το πρώτο δεν το συζητάω. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τον εγκατέλειψε η κοπέλα του. Διότι, για να προδώσουμε και λίγο από το παρακάτω, άργησε πολύ αυτό εδώ το επίδομα και τελικά η κοπέλα του τον εγκατέλειψε. Αυτό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όταν θα πάρω το επίδομά μου». «When I get my bonus».

Το συγκεκριμένο επίδομα και μια σειρά άλλων επιδομάτων τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα και τα οποία έρχονταν από το αμερικανικό παρελθόν δεν σήμαιναν, φίλες και φίλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο στρατός ήταν μισθοφορικός. Στην πολύ σύγχρονη ιστορία ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το λεγόμενο all volunteer military, δηλαδή ένα στρατό πλήρως τελεχωμένο από αμοιβόμενους εθελοντές. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στην ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν στην υποχρεωτική στρατολόγηση. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι η πρακτική των στρατιωτικών επιδομάτων εν καιρό πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική το 1776 ως πληρωμή, προσέξτε που στηριζόταν, στη διαφορά μεταξύ του τι θα κέρδιζε ένας στρατιώτης και του τι θα μπορούσε να κερδίσει εάν δεν είχε καταταγή. Γινόταν ένας συμψηφισμός κατά κάποιο τρόπο. Η πρακτική αυτή βέβαια προερχόταν από την αγγλική νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου το 1592. Τον Αύγουστο του 1776 το Κογκρέσο ενέκρινε τον πρώτο εθνικό συνταξιοδοτικό νόμο που προέβλεπε μισή αμοιβή εφόρου ζωής για τους βετεράνους με αναπηρία. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, το επίδομα στρατιωτικής βοήθειας, πάντοτε προσαρμοσμένο για τον βαθμό του στρατιώτη ή του αξιωματικού, ήταν γη και χρήματα. Για παράδειγμα, ένας απλός στρατιώτης του υπηρετικού στρατού λάμβανε 100 στρέμματα και 80 δολάρια στο τέλος του πολέμου. Ενώ, άπαξ αυτό έτσι, ενώ ένας υποστράτηγος λάμβανε 1100 στρέμματα, το όπως αντιλαμβάνεστε ήταν αυτό που είπαμε, πάντοτε οι αμοιβές γίνονταν σε προσαρμογή του βαθμού. Το 1855 το Αμερικανικό Κογκρέσο αύξησε το ελάχιστο όριο επιχορήγησης γης σε 160 στρέμματα. Η 17η Ιουνίου του 1932, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίστηκε από μια τοπική εφημερίδα της Ουάσιγκτον ως η πιο σκληρή μέρα στην πρωτεύουσα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ημέρα εκείνη, η Γερουσία επρόκειτο να ψηφίσει νομοσχέδιο, το οποίο ήδη είχε περάσει από τη Βουλή, έτσι ώστε να δοθούν αμέσως στους δικαιούχους βετεράνους τα χρήματα. Με το ξημέρωμα, γύρω στους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται γύρω από τους λεγόμενους λόφους του Καπιτόλιου, αναμένοντας την έκβαση της υπόθεσης. Ο Walter Waters, τον προαναφέραμε, επικεφαλής ηγέτης των παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζεται ενώπιον των συγκεντρωθέντων κουβαλώντας δυσάρεστες ειδήσεις. Η Γερουσία δεν είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και είχε ματαιώσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία,

2 με 18. Μια φοβερή σιωπή κυριάρχησε, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής και όπως μας μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί έλαβαν την εντολή να γυρίσουν στα στρατόπεδα που είχαν στήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σιωπηλή πορεία μπροστά από το Καπιτόλιο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όταν το Κογκρέσο θα διακόψει τις εργασίες του για το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας Μίτσελ διατάσσει την εκένωση της περιοχής που είχε καταληφθεί από τους βετεράνους. Εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Οι παλέμαχοι αντιστέκονται, λέγοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εάν δεν πάρουμε το επίδομα. Έτσι, η αστυνομία της Ουάσιγκτον λαμβάνει εντολή να πυροβολήσει στο ψαχνό. Στις πρώτες συγκρούσεις, δύο διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Στο μεσημεριανό γεύμα του, ο πρόεδρος Χούβερ ενημερώνεται για τα γεγονότα και την έκριθμη κατάσταση που είχε προκύψει. Αντί να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να στρέψει την όλη διαδικασία σε διαπραγματεύσεις με τους παλέμαχους, διατάσσει πλέον τον στρατό να καθαρίσει πλήρως την περιοχή από τους βετεράνους. Η εντολή του εκτελείται άμεσα. Δυνάμεις πεζικού αλλά και υπηκού, υποστηριζόμενες από 6 τεθωρακισμένα, φτάνουν επιγόντως στην περιοχή με επικεφαλής τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ, έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να παίξει στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια άλλη μεγάλη μορφή του μεγάλου πολέμου που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ταγματάρχης τότε Άιζενχάουερ, τοποθετείται σύνδεσμος με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, ενώ ένας εκ των στρατηγών της νίκης που θα ακολουθούσε, ο Πάτον, ο Τζόρτζ Πάτον, είναι επικεφαλής του υπηκού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται στη λεωφόρο της Πενσιλβάνια κάτω από το Καπιτόλιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους και παρακολουθούν έντρομοι τα τεκτενόμενα. Οι παλέμαχοι θεωρούν ότι η μεγαλειώδης εκείνη στρατιωτική συγκέντρωση γινόταν προς τιμήν τους, επεφημούσαν οι άνθρωποι. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά, οι στρατιώτες του Πάτων βάζουν τις ξυφολόχες στις άκρες των όπλων και εφορμούν εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα ενός πολέμου που δεν ήταν δικό τους, φίλες και φίλοι. Και ξαφνικά κάποιοι πορεί βρήκαν, είδαν τις ξυμφολόγχες των συμπατριωτών τους να εφορμούν κατά πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα με στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που διακηρύττει το τραγούδι, τη μελωδία του οποίου έχουμε συντροφιά για τον επίλογο, της αδελφότητας, του ύμνου της αδελφότητας. Οι θεατές, μην αντέχοντας το θέαμα, άρχισαν να ουρλιάζουν, φώναζαν ντροπή, ντροπή. Την ίδια ώρα που το ένα κύμα επίθεσης διαδέχονταν το άλλο, με ξυφολόγχες και δακρυγόνα. Οι βετεράνοι υποχωρούν κατά μήκος του ποταμού Ανακώστια και ο Χούβερ διατάζει τον Μακάρθουρ να σταματήσει. Ο φανατικός Μακάρθουρ όμως αγνοεί την εντολή και κατευθύνει το πεζικό στον κύριο χώρο του στρατοπέδου με στόχο να εκδιώξει τους συγκεντρωμένους. Βάλαν το στρατόπεδο φωτιά χωρίς να νοιάζονται για τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν δυσάρεστα. Δύο βρέφοι χάσαν τη ζωή τους μες στις φλόγες και τα κοντινά νοσοκομεία κατακλείστηκαν από τραυματισμένους ανθρώπους. Ο Eisenhower θα γράψει αργότερα πως η όλη σκηνή ήταν θλιβερή, οι βετεράνοι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι, ρακένδυτοι, φορούσαν αποκόμματα από παλιές στρατιωτικές στολές. Αισθάνθηκα άσχημα για την κακοποίησή τους. Οι εικόνες του μόνιμου στρατού να εφορμούν στις συμπαθείς τάξεις των βετεράνων τυπώθηκαν στον τύπο σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εθνική οργή σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας, δημιουργώντας την κοινή γνώμη ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μετά τη διάλυσή τους, συνέχισαν την εκστρατεία τους για να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος με πρόσθετες πορείες στην Ουάσιγκτον, έχοντας στο πλευρό τους πάντα μεγάλη υποστήριξη του λαού. Οι βετεράνοι ανταμείφθηκαν το 1936 με ένα πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεπε την εξαργύρωση των ομολόγων όποτε ήθελαν οι ίδιοι,

οποίο πέρασε παρά το βέτο του μετέπειτα Προέδρου Ρούσβελ. Τελικά, όσοι επέζησαν, αποζημιώθηκαν πλήρως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το 1945, ναι, το 1945. Γιατί τα επιδόματα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πάρα πολύ σκληρή και κυρίως πικρή ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να τα πάρουν. Τελικά ο Λένιν είχε δίκιο. Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο, όπως το σύννεφο κουβαλά μέσα του την καταιγίδα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Μπίσλιμ που τραγουδά το «Όταν θα πάρω τα λεφτά μου». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα.

0: μέσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι και είναι αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκανίων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορριφθήκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkey-Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkey-Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορία.

0: Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
2: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
1: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
2: και τον Βασίλη Κατσάρα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Κώστας Σαββίδης απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πριν δούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί, μαζί με τα θέματα που πέσανε. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν τις επόμενες μέρες. Έχει κλείσει το μετρό, το ζήσαμε στο πετσί μας όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο. Θα είδατε φυσικά ότι το κέντρο από νωρίς το πρωί είναι μποτιλιαρισμένο παντού σε όλους τους δρόμους. Είναι η επιπτώση του μετρό, είχαμε μάθει με το μετρό και τώρα που λείπει, μας λείπει. Και επειδή λείπει το μετρό και επειδή πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να φεύγουν όπου βρουν, είτε λέγεται Χαλκιδική είτε Πιερία, οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι και τι να πούμε, εδώ έχει πάντα ήλιο. Εκεί που θα πάτε, εύχομαι να έχει πάντα ήλιο. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι που θα πάτε εκεί, καλά να περάσετε το τριήμερο. Νομίζω ότι θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο και αυτό γιατί είναι το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο αυτής της χρονιάς. Μείνετε μαζί μας όσοι είστε εδώ και πάμε.

αυτοκίνητα, γιατί αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό, θα πρέπει η μπαταρία σας να μην είναι φορτισμένη ή τα καύσιμά σας να μην είναι φουλαρισμένο το ντεπόζιτο. Λοιπόν, είναι ο κανόνας που ισχύει στην ελληνική ναυσιπλοεία και λέει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι φορτισμένες έως το πολύ το 40% της χωρητικότητάς της, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα καύσιμα θα πρέπει να είναι έως 50%. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό λοιπόν? Είναι σύμφωνα με τη ναυσιπλοεία, λόγω του μεγέθους τους, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν τόσο έντονη φωτιά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, και το αμπάρι πλοίου με αναμένη μπαταρία αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ναυσιπλοεία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο ονομάζεται θερμική διαφυγή και σε κλειστό χώρο γκαράζ πλοίου μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή πριν προλάβει να επέμβει το πλήρωμα. Η λογική του ορίου είναι ότι η μπαταρία με χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης παράγει λιγότερη θερμότητα και με μικρότερη ένταση σε περίπτωση συμβάντος. Λοιπόν, αν κάποιος φτάσει στο λιμάνι με φόρτιση παραπάνω, τι γίνεται? Λοιπόν, ή θα κάνετε βόλτες, ή επειδή η οδηγία είναι υποχρεωτική, ζητείτε από τον οδηγό προφορική δήλωση ποσοστού φόρτισης, οπότε αν είστε εκεί κοντά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί ωστόσο λένε, και μάλιστα δημοσίως, ότι το όριο του 40% στη φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο κανόνας είναι κανόνας, ο νόμος είναι νόμος και τηρείται, οπότε όταν ξεκινήσετε φροντίστε να φτάσετε πριν επιβιβαστείτε στο λιμάνι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχετε μια φόρτιση γύρω στο 30%, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για εσάς και για το πλήρωμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την αγάπη της από τη δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και λίγο τώρα θα πάμε να μπούμε σε Champions League. Αύριο έχουμε ένα τελικό. Και τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Και μάλιστα για πρώτη φορά αύριο νωρίς. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν η Arsenal και η Paris Saint-Germain, οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και οι ενδυνάμοι πρωταθλητές Γαλλίας, και θα δούμε ποιος θα το πάει στις 7 το απόγευμα. Και γιατί έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν? Η ώρα σύμφωνα με την UEFA έχει αλλάξει για 4 βασικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, κατά πρώτον αφορά τη συνέχιση των εορτασμών. Όταν το έπαιρνε 10 η ώρα μέχρι τις 12 τελείωνε το μάτς, μετά δεν υπήρχε εορτασμοί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους κτλ. Οπότε τώρα τελειώνει το μάτς στις 9, βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης όλοι που θα γίνει το μάτς και θα συνεχίσουν να γιορτάσουν. Θα έχει και συνέχεια λοιπόν ο εορτασμός της κατάκτησης και θα έχει και οικονομικά ωφέλη η πόλη. Από εκεί και πέρα η καλύτερη προσέλευση των φιλάθλων, γιατί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής όσοι τυχεροί πάνε για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα μπορούν να το δουν χωρίς να έχουν έννοια για την επόμενη μέρα, αν και τώρα εδώ που τα λέμε πια μικρά παιδιά κοιμούνται στις 12, λέμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός ένας από τους λόγους σύμφωνα με την UEFA ότι οι μικρές ηλικίες μπορούν στις 7 να δουν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και τέλος και κυριότερο θα πω εγώ λόγος είναι η αγορά της Ασίας. Για την UEFA αυτή η αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και με την αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμος ο τελικός όσον αφορά την τηλεοπτική του παρακολούθηση και από αυτή την Ήπειρο που την θέλει, όπως είναι λογικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να έχει και εκεί πρόσβαση για ποιο άλλο λόγο, για έσοδο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλύτερη εικόνα στην Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχη για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που

0: Γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμά Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
2: Πανόραμα.
1: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοιγοχλεί. Προτού δακρύσει ο κόσμος των δεντρών ερευνηθώς, κλαίει παρακάτω η βρύση. Από τα σπίτια βγούνε σαν βουβά κι ασπίλησαν τη γλώσσα του θανάτου. Με φρίκι το φεγγάρι αποτραβά.

μας προσμένουν κι όταν βγει το πρώτο ρόδο στου ουρανού την άκρη, όταν θα σκύψει απάνω μας η αυγή, στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παλό το φως γιωμάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Με τέτοιες μουσικές θα κλείσει όμορφα εβδομάδα, λέει η Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Για το Champions League λέγαμε. Και λοιπόν, τι είναι αυτό το τρόπαιο που το θέλουν όλοι αλλά είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί? Μέχρι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γράφει στο site της, δεν είναι δά και κανένα αριστούργημα, μα όλοι στο ποδόσφαιρο θέλουν να το πιάσουν στα χέρια της. Λοιπόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει σταματήσει να την δει, να δίνει το αυθεντικό τρόπαιο στους νικητές. Όχι βέβαια ότι ποτέ ήταν τόσο απλό που αν το κατακτούσες θα το έπαιρνες και σπίτι σου. Ως το 2009 ο κανονισμός προέβλεπε πως το original τρόπαιο κοσμούσε τα μουσεία ομάδων που έφταναν τις 5 συνολικές ή τις 3 συνεχόμενες κατακτήσεις. Ποιοι το έχουν? Real, Ajax, Milan, Bayern και Liverpool. Αυτές οι 4 ομάδες μόνο έχουν την τύχη να έχουν το original τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους. Λοιπόν, πώς κατασκευάστηκε το κύπελο αυτό? Λοιπόν, είναι 59 ετών, το 1967 κατασκευάστηκε, είναι 73,5 εκατοστά και 7,5 κιλά, σχεδιάστηκε από τον Ελβετό Γιούργ Στάντελμαν. Λοιπόν, ο ίδιος λέει, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, έχει πει ότι ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τον τότε γραμματέα της UEFA. Η εταιρεία η δικιά τους είχε προμηθεύσει στο παρελθόν με πολλά τρόπαια την UEFA και ο ίδιος τότε 25 ετών ανέλαβε να φτιάξει το πολυπόθετο αυτό τρόπαιο. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών. Στην πρώτη συνάντηση πήγε 30 σχέδια, τα άπλωσε μπροστά, ούτε ένα δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, γιατί τους φάνηκαν πολύ μοντέρνα. Ήθελαν κάτι που να είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, του εξήγησαν ότι έπρεπε οι λαβές να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί ήταν σημαντικές, και γενικά το τρόπαιο να αποτυπώνει την έγκλη του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, μόλις πήρε τις προδιαγραφές, σχεδίασε ένα τρόπαιο στην αρχή 60 εκατοστών και το σχήμα μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κάτω από το σήμα της UEFA. Γενικά η μορφή άρεσε, όχι όμως και ο σχεδιασμός. Το τρόπαιο είναι από συμπαγές ασήμι και είναι σαν καθρέφτης, αντανακλά γενικά αυτό που θέλουν να είναι λαμπερό οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου και στη συνέχεια έβαλε τα περίφημα αυτιά. Ενεκρίθησαν τα αυτιά και μάλιστα πολλές φορές για να δουν πόσο θα βόλευε αυτό στο να το πιάσει ο ποδοσφαιριστής και να το σηκώσει, κάνανε δοκιμές με τα αυτιά και μόνο συνδεδεμένα μεταξύ τους και σήκωνε ο τύπος τα αυτιά για να δείξει αν ήταν λειτουργικό ή όχι. Τελικά, αφού ενεκρίθη το σχέδιο, μέσα σε 5 εβδομάδες 3 άτομα κατασκεύασαν το τρόπαιο. Ήταν πιεστικές οι προθεσμίες και πιο πιεστική ήταν η ημερομηνία που είχε ο κατασκευαστής του τροπαίου, γιατί έπρεπε σε λίγες μέρες να παντρευτεί. Τελικά τα πρόλαβε και τα δυο.

Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να δείτε ζωντανά ένα τελικό Champions League? Σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, ξεκινά στη Βουδαπέστη ο τελικός του 2026 και οι υπεύθυνοι του σταδίου καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί τον πέρσινο τελικό δύο φίλοι από το Βέλγιο μπήκαν στις τουαλέτες προκειμένου να δουν ζωντανά, χωρίς εισιτήριο, το τελικό του Champions League με Paris Saint-Germain και Inter 5-0. Και μάλιστα δεν το ισχυρίζονται απλώς, αλλά έχουν και βίντεο που αποτυπώνει πώς ακριβώς το έκαναν. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και παρέμειναν κρυμμένοι στην τουαλέτα πριν βγουν για να δουν από κοντά το μάτς. Δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται ότι τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα εκτός λειτουργίας σε δύο πόρτες καμπινών από τις τουαλέτες για να μην κινήσουν υποψίες, και στη συνέχεια μπήκαν σε αυτές και περίμεναν σιωπηλά πάνω από 24 ώρες, ενώ εργαζόμενοι του σταδίου ετοίμαζαν το στάδιο για να γίνει ο τελικός. Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο με σνακ και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα και με power bank που είχαμε μαζί μας. Δεν κοιμηθήκαμε, όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν σχεδόν όρθιοι. Όταν τη μέρα του τελικού άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, βγήκαν από τις δικές τους κρυψώνες, πήγαν σε έναν από αυτούς που έκανε έλεγχο, είδαν, όπως είπαν, ποιος ήταν ο πιο απρόσεκτος και μιλούσαμε στα κινητά τηλέφωνα και μπήκαμε.

0: μαζί με τους υπόλοιπους. Φτάσαμε στις Κερκίδες και είδαμε από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Νεποτισμός και βίσματα στα Ευρώπας, πίπτω από τα σύννεφα, λέει η Έφη και μας έρχεται καλή εκπομπή, αναφερόμενη φυσικά στην ανάθεση κατασκευής του τροπέου του Champions League σε κοινούς γνωστούς. Έτσι γίνεται, παντού έτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Αν δεν έχεις γνωστό, δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μας λέγανε, έτσι έχουμε μάθει και εμείς εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας και έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το biohacking των αθλητών. Τι είναι το biohacking? Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιστοποιήσουν το σώμα και το μυαλό τους μέσω διαφόρων ενεργειών. Διατροφή, ύπνο, άσκηση, αλλά και τεχνολογίας και βιολογικών παρεμβάσεων. Πειραματίζονται συστηματικά λοιπόν με τον οργανισμό τους για καλύτερη υγεία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, στο θεραπεία με κόκκινο φως, κρυοθεραπεία, γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως, έξυπνα δαχτυλίδια και αισθητήρες γλυκόζης. Είναι πλέον καθημερινή ρουτίνα για τους αθλητές. Ο Erling Haaland της Manchester City επένδυσε 55.000 ευρώ σε μια κάψουλα κρυοθεραπείας για το σπίτι του και συνδυάζει θεραπείες με κόκκινο φως με ακραίο κρύο για να διατηρεί το σώμα του σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές όπως σφράγισμα στόματος, ηλεκτρονική απομόνωση και μια διατροφή που βασίζεται σε εντόστια, νοπό γάλα και υπερφιλτραρισμένο νερό. Η έκθεση στο κρύο, τα γυαλιά για το μπλε και κόκκινο φως, τα πρωινά γεύματα με συγκεκριμένη διατροφή ακολουθεί και ο Μάρκος Γιορέντε. Ο Λαμίλ Γιαμάλ χρησιμοποιεί συσκευές κόκκινου φωτός όσον αφορά την ανάρρωσή του. Αυτός που το έχει τερματίσει φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται στα 41 του για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Η ρουτίνα του, λέει, φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως και έχει κάνει το χρόνο στην ουσία να μην περνά από πάνω του. Είναι ένας από τους πρώτους που εφάρμοσε τέτοιες τεχνικές, κρυοθεραπεία, υπερβαρικούς θαλάμους, 6 γεύματα την ημέρα και αντιθέσεις θερμοκρασίας. Από εκεί και πέρα, μετά από όλα αυτά, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση αν αυτό είναι επιστημονικά ορθό και αυτό γιατί το σώμα δεν είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, λένε οι επιστήμονες. Αντί ο ποδοσφαιριστής να ακούει το σώμα του φυσικά, αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αριθμούς και εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε διάφορα σκευάσματα ντόπινγκ, έχουμε όμως διάφορα άλλα τερτύπια, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Οκ, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι?

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Αυξημένη κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη και στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίας έως 40 βαθμού Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Γενικά, αύριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη γενικά αύριος ο καιρός η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαβίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αυτή την ώρα καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά και είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τον Tim Payne τον γνωρίζετε? Ούτε εγώ τον ήξερα μέχρι που είδα τι έγινε. Λοιπόν, ο Tim Payne είναι 32 χρονών και είναι διεθνής ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας με την οποία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Και ο τύπος είχε στα social περίπου 4.000 ακόλουθους και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Η άνοδος της δημοτικότητας έγινε με έναν απίθανο τρόπο. Ο Αργεντινός influencer Valens Carcini, γνωστός ως El Scarso, αναζήτησε έτσι σε ένα challenge που έκανε στα social, τα δικά του social, τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετείχε στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και είπε ότι αυτός είναι ο Payne. Σε βίντεο του προς τους περισσότερους από 500.000 ακολουθούς του κάλεσε αυτούς να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό σε ήρωα του παγκοσμίου κυπέλου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Τι θα γινόταν, είπε, αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από τη χώρα μας. Μέσα σε λίγες ώρες οι followers του Payne αυξάνονταν με ρυθμό 1.000 ανά λεπτό και ο αριθμός του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. 6 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αρχηγού της Νέας Ζηλανδίας και στάρ της ομάδας Chris Wood. Οι followers δημιούργησαν ακόμη και τραγούδι αφιερωμένο στον Payne και ο ίδιος μόλις το

διαπίστωσε και μετά έψαξε να δει γιατί έγινε αυτό, δήλωσε έκπληκτος. Ήταν οι πιο τρελές 48 ώρες που έχω ζήσει. Είμαι ευγνώμων που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Μουντιάλ, αλλά και για όλη αυτή την αγάπη που ανέλπιστα λαμβάνω, δήλωσε. Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1982 και το 2010 χωρίς να έχει πετύχει νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο ο Πέιν έγινε διάσημος.

Χαιρετισμούς και στον Τάνο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και ας επιστρέψουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά είπαμε για Mundial, για Champions League. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη. Λοιπόν, εδώ και 100 μέρες λειτουργεί στο site του Δήμου το chatbot, ένα ηλεκτρονικός βοηθός, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε να ρωτάτε για ό,τι απορίες έχετε. 100 μέρες λειτουργίας, το ρομποτάκι αυτό απάντησε σε περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις, σε 27.954 μηνύματα ανταποκρίθηκε και τα δημοφιλή ερωτήματα που του τέθηκαν είναι: έχω ένα

παλιό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν. Πώς εκδίδω πιστό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν. Πώς εκδίδω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, κάθε πότε τελούνται

εφημερεύοντα φαρμακεία και εφημερεύοντα νοσοκομεία και ακόμα και για δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Πάντως, οι καλύτερες ήταν αυτοί ερωτήσεις που του απίφθηναν ήταν κάποιοι που ρώτησαν αν θα κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα στο ντέρμπι που έπαιζε την Κυριακή, ποιο θα είναι το τελικό σκορ ενός αγώνα για να το παίξουν στο στοίχημα και πώς θα χάσω τα περιττά κιλά. Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση χωρίς απάντηση, παιδιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στο Μάκη που μας στέλνει μήνυμα για τις ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μετά τον τόρο που ξεσήκωσε η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την μικρή Ήρα, πολλοί είδαν ομοιότητες με την μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα ήταν το κοριτσάκι που είχε δώσει τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλοί είδαν τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, η μικρή Ανούλα λοιπόν είναι η Ιωάννα Βελισσαρίδου, η οποία μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι εκείνη τη χρονιά ήταν 4 ετών, ήταν 7 ετών συγγνώμη, ενώ το κόνσεπτ ήθελε 4χρονα κοριτσάκια. Ωστόσο, παρόλο που είχε πάει η αδελφή της που ήταν μικρότερη 4 ετών, είχε κοντό μαλλί, τυχαία λέει, είπε ο φωτογράφος που ήταν φίλος του πατέρα μου, δεν βάζεις και την άλλη κόρη σου να δούμε πώς θα τα πάει. Και επελέγει παρότι ήταν 7 χρονών και έγινε το κοριτσάκι της αφίσας του Πασόκ. Όχι μόνο έγινε το κοριτσάκι, αλλά ήταν και το κοριτσάκι που πήγε τα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι έλεγε το κόνσεπτ τότε, 4 γαρίφαλα, 4 ήταν το κοριτσάκι, συμβόλιζε την προηγούμενη τετραετία. Περιέγραψε λοιπόν ότι μέσω ενός γνωστού του πατέρα της έγινε η φωτογράφηση και επελέγει και περιέγραψε πώς ήταν εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ έντονα, λέει, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα. Ήταν έντονη συγκίνηση, είχε πολύ άγχος, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Μπήκα, μου είπα να τρέξω να προσφέρω τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά εγώ βλέποντας τόσο κόσμο, λέει, κόλλησα. Τελικά έκανα τα πρώτα δύο βήματα και στη συνέχεια έφυγα σφαίρα πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου και του ήρθα αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και είχα τόσο ενθουσιασμό που αφού φώναζαν και το δικό μου όνομα τότε εκτός από τον Ανδρέα. Γιάννα είναι το, Ιωάννα είναι το πραγματικό της όνομα, με αυτό βαφτίστηκε, ωστόσο έγινε Ανούλα για διαφημιστικούς λόγους. Μικρή την φώναζαν και έτσι όπως είπε για να την ξεχωρίζουν από την ξαδέρφη της. Σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε και την Ήρα να διηγείται τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης για το flyover. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς σε ηλικία 70 ετών, έδινε μάχη με τον καρκίνο, την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο γιος του. Εκτός από αυτά θα πάμε πάλι σε αθλητικά εμείς, υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είναι οριστικό ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον το Europa League. Λοιπόν, τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά. Και η ισχυρή είναι Μπενφίκα, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερετσβάρος, Πλτζέν, Μίντιλαντ, ο ΠΑΟΚ, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάκ, Μακάμπι, Άντερλεχτ και Πάφος. Και από εκεί και πέρα, με αυτούς θα αντιμετωπίσει, με αυτούς θα έρθει αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, είναι Μπεσίκτας, Τφέντε, Τρόμσο, Σεντγκάλεν, και Χάμαρμπι επίσης, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σερίφ, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Δυναμό Κιέβου, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ και τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Τζεσεκά Σόφιας. Νωρίς θα πέσει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει και μακριά. Από εκεί και πέρα, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Άλμα Ισμίκος. Τηλεμεσό στο πλαίσιο του Diamond League, στο Τσίριο Στάδιο, με Άλμα στα 8.49, ανέβασε τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, το 8.46, με την οποία είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Πορτογάλου Ζέρσον Μπαλντέ, όταν το Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στο κλειστό στίβο στο Τορούν της Πολωνίας, και με 8.49 πήρε τη σκυτάλη και μάλιστα είναι πρώτος και μόνος πρώτος. Ξεκίνησε με 8.04, μετά ανέβηκε στο 8.14, στο 8.29 για να φτάσει με το τελευταίο του άλμα τα 8.49. 8.65 είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει ποτέ ο Μίλτος Τεντόγλου και το στόχος του, πέρα από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε όλες τις διοργανώσεις τα χρυσά, είναι να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λούι Τσάτουμα, που έχει ρεκόρ 8.68, έτσι νομίζω, εκεί κοντά. Το όνειρό του είναι αυτό, όπως έχει πει.

0: Λοιπόν, ακόμα και το ίντερνετ νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να τερματίσει. Οπότε αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, διάβαζα τώρα τι έχει πωληθεί και έχω μείνει άναυδος. Λοιπόν, το τελευταίο παράδειγμα ήρθε από ένα cosplay event στην Αμερική, όπου μοντέλα γέμισαν κουβάδες με χυμό φρούτων, βούτυξαν μέσα τα πόδια τους και πούλησαν το αποτέλεσμα ως food juice. Μέσα σε μια ώρα το προϊόν έγινε sold out. Άνθρωποι πλήρωσαν για να πιούν χυμό από πατούσες αγνώστων και κάποιοι έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα για να δοκιμάσουν την premium εκδοχή, όπου ο χυμός έσταζε απευθείας από τα πόδια των cosplayers. Και να ήταν μόνο αυτό. Τίποτα πια στο κόσμο του διαδικτύου δεν μοιάζει σοκαριστικό. Influencer έχουν πουλήσει νερό από την μπανιέρα τους σε βαζάκια που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Streamers πουλούν air from my room, δηλαδή συσκευασμένο αέρα μέσα από το δωμάτιό τους. TikTok creators χρεώνουν girlfriend experience για ανθρώπους που θέλουν μια ψεύτικη αίσθηση σχέσης μέσα από ακουστικά και βίντεο. Χιλιάδες άτομα πληρώνουν συνδρομές για αγκαλιές εικονικές ή για AI girlfriends που τους μιλούν σαν πραγματικοί σύντροφοι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν υπηρεσίες rent a friend. Μετά το rent a car φτάσαμε να νοικιάζουμε και φίλους. Μπορείς να νοικιάσεις μια παρέα για καφέ, για βόλτα ή ακόμα και για κοινωνικές περιστάσεις, να πας κάπου για να μην νιώθεις μόνος. Έχουν εμφανιστεί καφέ που πληρώνεις για να σε μαλώνουν ή δωμάτια όπου ο κόσμος δίνει χρήματα για να μπει μέσα και να κλάψει. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε με το διαδίκτυο. Ελπίζω κάπου εδώ να είναι το όριο.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

0: ακούω.
1: Καλησπέρα και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλό τριήμερο. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πού μπορεί να φτάσει το διαδίκτυο, τη Lily Phillips την ξέρετε? Ούτε εγώ την ήξερα. Λοιπόν, η γυναίκα είχε προκαλέσει σάλο, είναι μοντέλο του OnlyFans, όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1113 άνδρες μέσα σε 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε, μέσα σε 72 ώρες με πάνω από 1000 άνδρες. Και είχε προκαλέσει σάλο ίδια, ωστόσο τώρα έρχεται ο σύντροφός της, ο οποίος έχει πει ότι δεν αισθάνεται ίχνος ζήλιας για όσα κάνει επαγγελματικά η σύντροφός του και τονίζει ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. «Δεν ζηλεύω», λέει, «γιατί την αγαπώ. Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέο κύμα σχολείων σε social media. Ο Σασάγκη Τρί, ένας Γάλλος συγγραφέας πάντως, έλεγε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείτε να επιβάλλετε στον άντρα που σας πήρε τη γυναίκα είναι να του την αφήσετε».

Κάπου εδώ το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102, την Τρίτη τώρα πια, στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για εμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λήγησαν οι ράγες του Τραμ στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αν άκουσα καλά στη διαφήμιση πριν ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια, τα μεσάνυχτα στην R3 προβάλλεται μια καταπληκτική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος. Αν δεν βγείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτική ταινία. Έπος. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη, η πιο άρτια ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Βέγκος, Γιάννης Αργύρης, υπέροχο cast. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα η ταινία. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Μας χωρίζουν μόνο 2 ώρες από το Σαββατοκύριακο. Τριήμερο για πολλούς. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός στις παραλίες. Ήδη αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις έγινε το αδιαχώρητο σε κτέλ και λιμάνια. Να περάσετε καταπληκτικά, προσεκτικά. Όσοι φύγουμε, τόσοι να γυρίσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσουμε. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, δίνοντας άνηση μάχη με την αρρώστια. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ, έγραψε ο γιος του Χρήστος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως για τον κύριο Ταγαρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται μετά τη πόλη μας. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, η έξοδος για φαγητό στη Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον πολυτέλεια. Η εστίαση στην πόλη καταγράφει νέα πτώση. Ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλειες της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε και την πτώση 5,5 εκατομμύρια που υπήρχε το 2025 και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε πως οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους για φαγητό λόγω της οικονομικής πίεσης και της αύξησης του κόστου ζωής. Με εξαίρεση, λένε, την Κυριακή. Πράγματι, αν βγείτε την Κυριακή θα παρατηρήσετε ότι δεν βρίσκεται να κάθεστε σε εστιατόριο και ταβέρνα ούτε για αστείο. Κατακλείζονται από κόσμο τα μαγαζιά της εστίασης. Πλέον, λέει, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει συνήθειες και μαζεύονται σπίτι μαγειρεύοντας ή παραγγέλνοντας delivery, που κοστίζει φυσικά λιγότερο από μια έξοδο σε μια ταβέρνα.

Να συνεχίσουμε λίγο μετά της εστίασης. Αν πιστεύετε πως ο τουρισμός θα έσωζε την κατάσταση, πέφτετε έξω, αφού οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας περιορίζονται, λέει, σε αγορές από το σούπερ μάρκετ και τις take-away επιλογές. Μοναδική διαφορά είναι ο καφές. Μάλιστα, έχω τύχει και σε περιστατικό Αμερικάνος, ο οποίος παρήγγειλε καφέ και όταν του είπε την τιμή το παιδί, πόσο κοστίζει, πήρε και δεύτερο. Τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνός ο καφές στη χώρα μας. Το οξύμορο είναι ότι εκατοντάδες μαγαζιά στην εστίαση βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, αλλά άλλα τόσα ανοίγουν στη θέση τους. Κάθε χρόνο στην πόλη μας ανοίγουν 500 με 600 μαγαζιά εστίασης, με μέση διάρκεια ζωής περίπου τα 3 χρόνια. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, κυρίως αν το σκεφτείτε ότι είμαστε μια πόλη που λανθασμένα επένδυσε τα πάντα στον τουρισμό και την εστίαση. Για όσους θυμούνται, βέβαια, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλά εργοστάσια. Είχαμε πολύ δυνατή βιομηχανική ζώνη και τότε ήταν η καλύτερη περίοδος της Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά υπήρχε ανάπτυξη. Καλά θα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και οι βουλευτές αυτής της πόλης να ξανασκεφτούν το πλάνο ανάπτυξης που έχουν για τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, γιατί μάλλον αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή, όλοι επενδύσαν, όλοι πιστέψανε πως ο τουρισμός θα σώσει την κατάσταση, αλλά από ό,τι δείχνει, μόνο οι ιδιοκτήτες των Airbnb αποκομίζουν χρήματα.

Θα στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που λέει καλό τετραήμερο, λέει, αυτός θα λείψει και την Τρίτη. Να βάλουμε, λέει, μουσική για να το ανεβάσουμε τη διάθεση. Κάτι νομίζω ότι κάνουμε σήμερα. Η μουσική μας είναι λίγο ανεβαστική, χορευτική. Πάμε να δούμε μια ιστορία που κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 όταν ένας ψαράς βρήκε ένα πτώμα στα νερά του Καλοχωρίου. Το πτώμα ήταν διαμελισμένο και ακέφαλο. Ξεκίνησαν οι αρχές να ψάχνουν τα στοιχεία του θύματος και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια σημάδια, ίχνη που είχε αφήσει ο δράστης. Πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, βγαλμένο από ταινία του Hollywood. Θα μπορούσε να είναι άνετα σενάριο. Ο 24χρονος που ήταν το θύμα που βρέθηκε στη λίμνη, έπιασε δουλειά το 2018 σε ένα εστιατόριο ενός 37χρονου επίσης Πακιστανού. Έκανε το μοιραίο λάθος να συνάψει σχέσεις με τη σύζυγο του 37χρονου. Ο 37χρονος άρχισε να τον κατηγορεί με ψευδή στοιχεία ότι έκλεβε, ότι δεν είχε χαρτιά, ότι έκανε επιθέσεις σε άλλους συναδέλφους του ώστε να τον πιάσει η αστυνομία και να τον διώξει πίσω στο Πακιστάν. Δεν τα κατάφερε. Ο 24χρονος βέβαια θορυβήθηκε και τρομοκρατήθηκε, έφυγε, προσπάθησε να διαφύγει σε ξένη χώρα, λαθρέα. Τον συνέλαβαν, έμεινε στη φυλακή 15 μήνες και μετά έφυγε στο τυμπάκι της Κρήτης, όπου δούλευε εκεί. Για να τον βρει ο 37χρονος, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να τον ζηλεύει και να τον μισεί, απήγαγε έναν ομοεθνή του, φίλο του, τον κρατούσε μέχρι να του πει που βρίσκεται ο 24χρονος. Το αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν στην Κρήτη. Πήγε εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται τον κάλεσε ο φίλος του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μετά απήχθη κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκε, λέει, στην περιοχή του Καλοχωρίου και μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του 37χρονος τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, έχει σημάδια από βασανιστήρια. Του έβαλαν βαρύδια μέσα σε μια σακούλα μαζί με το πτώμα για να κάτσει στον πάτο της θάλασσας και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Όμως, για κακή του στίχη, ο ψαράς βρήκε το πτώμα και έτσι ξεδιλήχθηκε το κουβάρι του εγκλήματος. Απίθανη ιστορία. Φυσικά θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο. Οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

δεν είναι στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, αλλά φυσικά θα βγει ένταλμα σύλληψης αν είναι σε χώρα που εκδίδει κρατούμενους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μια στενάχωρη είδηση θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο Μαλιάρης, εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου, δεν θα βρίσκεται μαζί μας μετά από λίγο καιρό. Τίτλοι τέλους μπαίνουν στο ιστορικό κατάστημα. Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια η επιχείρηση. Αναμένεται να κλείσει στο τέλος Ιουνίου. Τελειωτική ημερομηνία δεν θα είναι στο τέλος Ιουνίου. Μετά από 22 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το μεγάλο κεφαλαίο προσφορά στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται. Το βιβλιοπωλείο μας στη Δημητρίου Γούναρη 39 απέναντι από την Καμάρα, το οποίο από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώσης, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, ρίχνει αυλαία λόγω λήξης μίσθωσης. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία από την 3η 2 Ιουνίου να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα προϊόντα με έκπτωση έως και 90% και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει το κατάστημα δεν τα βρήκανε όσον αφορά τα χρήματα στο ενίκιο. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Μαλιάρης να φύγει από εδώ και να κρατήσει το κατάστημα που έχει στην περιοχή της Ευκαρπίας. Ένα τεράστιο κατάστημα, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα από ό,τι διαβάζω εδώ, με άνετο πάρκινγκ κτλ. Όμως, κάθε μαγαζί που κλείνει, όπως μας λέει και ο Σπύρος τώρα, έστειλε μήνυμα, λέει κάθε κατάστημα που κλείνει χάνει το χαρακτήρα του η πόλη. Θα μπορούμε

Σε λέει να φτιαχτεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, λέει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο, εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει γυμναστήριο, κάτι τέτοιο. Και η Δέσποινα τώρα μας στέλνει μήνυμα που λέει: σήμερα βρέθηκε στο Μαλλιάρι και ο ιδιοκτήτης τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν. Ναι, έχει γίνει γνωστό από το πρωί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Όταν βλέπει ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ότι οι τιμές ανεβαίνουν γύρω του, και αυτός είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει. Εφόσον το κράτος δεν προέβλεψε αυτή την άνοδο των τιμών και ώστε να βάλει ένα φρένο, ή τουλάχιστον εγώ θα προτείνω κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μάτια και βλέπουμε και μαθαίνουμε. Αυτοί που έρχονται και ανοίγουν μαγαζιά και αντέχουν αυτά τα υψηλά ενίκια, καλό θα είναι να τους ψάχνουμε, να τους κάνουμε έναν έλεγχο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πώς διαθέτουν τόσα μετρητά χρήματα, γιατί πολλά από αυτά διακινούνται χέρι με χέρι. Και να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να κρατήσουν τέτοια μαγαζιά. Γιατί το να χτυπάς με την άνοδο του ρεύματος, με την άνοδο των ενοικίων, με τις ασφαλιστικές φορές, τη φορολογία, έναν ευυπόληπτο επιχειρηματία, ο οποίος για 22 χρόνια είχε μέσα υπαλλήλους, έδινε μισθούς, κρατούσε χαμηλές τιμές, έδινε κάτι στην πόλη. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα της. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφέ, ταχυφαγεία και δεν ξέρω εγώ τίποτα μοντέρνα καταστήματα που κλείνουν μέσα σε 6 μήνες ή αλλάζουν χέρια μέσα σε 6 μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την άβρα που βγάζει η Θεσσαλονίκη, και να μην κοιτάμε μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους τουρίστες που έρχονται κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη μένουν 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς που αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν μάθει κάπως.

Είναι λάθος η άποψη που εγώ διαβάζω σε κάποια σχόλια τώρα στα social media ότι αν έβγαζε κέρδος ο επιχειρηματίας δεν θα έφευγε, θα πλήρωνε τον νίκιο που του ζητούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εσείς, άμα είναι, δηλαδή βγάζετε από τη δουλειά σας 5.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης για ένα σπίτι που πληρώνατε 4 εκατοστάρικα σας ζητήσει ένα χιλιάρικο, σημαίνει ότι επειδή τα βγάζετε πρέπει να τα δώσετε. Είναι λάθος άποψη. Ο ένας έχει ένα ακίνητο, υπάρχει μια αξία στην περιοχή, αντικειμενική αξία, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει όσα θέλει. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει τη Δευτέρα και πει εγώ θέλω 2.000 πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε 15 ώρες παραπάνω για να το πληρώσουμε? Όχι, έχετε λάθος νοοτροπία. Και συνήθως την έχουμε αυτή την νοοτροπία μέχρι να χτυπήσει η αύξηση την πόρτα μας. Γι' αυτό να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, σας πάω στην Καρδίτσα, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει στην Καρδίτσα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως πόλη του ποδηλάτου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανέφερε ότι η πόλη έλαβε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Καρδίτσας μάλιστα προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνοντας πεζοδρόμια και υποδομές. Έπαθαν μεγάλη ζημιά τότε με τον Ντάνιελ. Γενικά είναι πολιτική του Δήμου τα τελευταία χρόνια η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Μάλιστα έχουν μπει και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το λόγο. Και ο Δήμος διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του στις 3 Ιουνίου. Αν βρεθείτε λοιπόν προς την Καρδίτσα, πάρτε ένα ποδηλατάκι και κάντε μια βόλτα. Διαβάζω εδώ ότι το δίκτυο που έχουν για τα ποδήλατα έχει μήκος 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα γύρω από την Καρδίτσα. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Ευρωπαϊκό μου θυμίζει. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μπει το ποδήλατο, αλλά με ασφάλεια να μπει το ποδήλατο στις πόλεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από αυτό που παρατηρώ, δεν νομίζω ότι οι ποδηλάτες νιώθουν και τόσο ασφαλείς.

Να σας πάω στην Πενσιλβάνια, όπου ένα ζευγάρι τσακώθηκε, ο Έρικ Πιέρσβα, τσακώθηκε με τη γυναίκα του, 48 χρονών, και αποφάσισε να λύσει τον καυγά με ένα εξχαφέα. Πήρε το μεγάλο βαρύ μηχάνημα, πήγε στο σπίτι του και τον γκρέμισε. Αυτό έκανε. Οι ζημιές είναι τόσες πολλές που πλέον το σπίτι έχει κριθεί ακατάλληλο για να μένει κάποιος. Έχει πρόβλημα, λέει, με τη στατικότητά του. Και αυτό, ποια ήταν η αφορμή του καυγά? Η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο. Του ανακοίνωσε ότι ο γάμος έχει τελειώσει. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που πήρε τον εξαφέα για να γκρεμίσει το σπίτι, ήταν και οι δυο του κόρες. Δεν το σταμάτησε ούτε αυτό. Φυσικά έχει κινηθεί νομικά η σύζυγός του, εκτός του ότι ζητάει περιοριστικά μέτρα, δηλαδή να μην μπορεί να την πλησιάσει σε λιγότερο από 500 μέτρα. Ζητάει αποζημίωση για το σπίτι, το είχαν μαζί 50-50 το σπίτι, και ζητάει να βγει το διαζύγιο άμεσα, και μέχρι τότε ζητάει και προστασία από την αστυνομία της πολιτείας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οι κάτοικοι που από το θόρυβο που άκουσαν βγήκαν έξω και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Όταν έβλεπαν ότι αρχίζει να κατεδαφίζει το τμήμα του φυτίου, νόμιζαν ότι θα κάνει ανακαίνιση. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, απλά πάει για να ισοπεδώσει όλο το σπίτι, κάλεσαν την αστυνομία. Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο ντόρος κράτησε 2 με 3 λεπτά. Απλά φαίνεται χειριζόταν, είχε εμπειρία στο μηχάνημα και κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σας έχω ξαναπεί, όταν είστε σε σημείο να μαλώσετε με το άλλο σας μισό, με οποιονδήποτε, φύγετε, πάρτε ανάσες, ηρεμήστε, ξανασκεφτείτε τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με τη βία, ούτε με εξκαφέα.

Shape of you. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, την Ολίβια και την Υπομονή. Σαν σήμερα φυσικά το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο δημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Το 1922 γεννήθηκε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για το πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Το 1927 ήρθε στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Μοναδικό στυλ, αστήρευτο τρέξιμο, βαθιά ανθρώπινο χιούμορ. 126 ταινίες έπαιξε, στις 52 ήταν πρωταγωνιστής. Έχει σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ταυτόχρονα σε 7 ταινίες. Πραγματικά αξεπέραστος. Σας πάω στο 1999, μια υπόθεση που την είδα, τη θυμάμαι να τη βλέπω live στα δελτία ειδήσεων. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίστη καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο κάτω σχολάρι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ομήρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία. Η υπόθεση, φυσικά για όποιον δεν θυμούνται, καταλήγει αματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ νεκρός πέφτει και ο 28χρονος όμηρος Γιώργος Κουλούρης. Το 2017 πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πάω το 2008, όπου σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Ο μέσος Έλληνας τότε κάπνιζε 2 πακέτα τη μέρα και ξεκινούσε το τσιγάρο από την ηλικία των 14 ετών. Παραμένουμε οι πιο θεριακλείδες στην Ευρώπη. Μας έχουν ξεπεράσει οι Τούρκοι και νομίζω μια χώρα στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι πια. Ειδήσεις 11 με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα, παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχε περιγράψει τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα, παράλληλα όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείου εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη. Τη δημιουργία νέου ναυπηγείου.

0: στρατηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνση σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την έκτη καλύτερη της καριέρας του. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Θα ξεκινήσω με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.49. Η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Ολυμπιονίκης ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό. Στη Λεμεσό έγινε η επίδοση. Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα πάει στα 6.05, 6.08. Φυσικά όταν θα. Ο αντίπαλος του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Ντουμπλάντιτς. Αυτός έκανε 6-12, αλλά αυτός όταν το πάρει απόφαση πηδάει και 6-30 και 6-40. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θυμίζουμε. Σημασία έχει οι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε τέτοιους μεγάλους αγώνες και να οι επιτυχίες αρθούν σίγουρα. Ο Στίβος πάντα δίνει επιτυχίες στην Ελλάδα, πραγματικά, και πρέπει να στηριχτεί όπως στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είδαμε τόσους αθλητές. Στο μπάσκετ αύριο, ο ΠΑΟΚ στις 3 παρά 10. Εσείς θα κάνετε μπάνια, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελικό στο τρίτο μάτς. Αν ιτηθεί, τα πάντα τελειώνουν και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα βρεθεί στον τελικό. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 1-0 το πρώτο μάτς, έχει πάρει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και αύριο άνετα, βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι αρκετά επίπεδα κάτω, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κάτοχο της EuroLeague. Και φυσικά στις 7 η ώρα το απόγευμα ο μεγάλος τελικός του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος φέτος. Να γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να το απολαύσουμε οι φίλαθλοι. Μην δούμε κανένα 0-0. Έχουμε βέβαια χρόνια να δούμε τελικό με 0-0. Θυμάμαι το με την Tottenham. Liverpool Tottenham 1-0, νομίζω. Το τελευταίο αγώνας με λίγα γκολ. Ας δούμε πάρα πολλά γκολ και ωραίες φάσεις να το απολαύσουμε.

Δεν με αφήνετε να γιάσω. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλάω για τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη για να μην το ματιάσω. Αλλά εσείς επιμένετε και ρωτάτε. Ένας φίλος της εκπομπής λοιπόν με ρώτησε γιατί δεν μιλάω για την επικείμενη συνεργασία. Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής στον Πασχετικό Άρη.

Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και επειδή είδε την ατμόσφαιρα στο Palais des Sports και επειδή αυτοί που είναι γύρω του του εξήγησαν τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Άρης, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διαθέσει αρκετά εκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Μπουρκ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στη EuroLeague, απέρριψε τη θέση που δικαιωματικά κατήχε επειδή κατέκτησε το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φαίνονται υποψήφοι για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο Άρης σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί είναι ένα αρκετά άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο σινεμά. Συγκρατήστε την ημερομηνία 4 Ιουνίου του 2027. Θα βγει στις αίθουσες το prequel της θρυλικής ταινίας που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει, το John Rambo. Το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η Lionsgate. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάλμαρι Χελάντερ και το film, λέει, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα υπάρχει στην ταινία, αρνήθηκε να συμμετέχει. Οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα ανοίξει στο box office και θα πάει για ρεκόρ κατευθείαν. Θυμίζουμε ότι οι προηγούμενες ταινίες του Ράμπο έχουν φέρει σχεδόν ένα δις δολάρια στα ταμεία. Γιατί δεν θα βρίσκεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, διαφώνησε στο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται προς το τέλος. Ήθελε πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού μιλάμε για prequel. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Azaia και Jefferson White, όλοι νέοι ηθοποιοί. Στην ομάδα παραγωγής θα βρίσκονται και οι Kevin King Teblon και Les Weldon. Έχουν υπογράψει μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ταινίες δράσης κυρίως. Και ελπίζουμε ότι η ταινία να σεβαστεί τις προηγούμενες και να μην δούμε κάτι το οποίο θα μοιάζει παράτερο.

Έτσι για να σας ανησυχήσω λίγο και να μην πάτε εντελώς χαλαροί για τα μπάνια σας, ο ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μετμέντεφ, στον απόϊχο φυσικά της συντριβής σε ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικές στη Ρουμανία, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων τόσο από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν: «Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε». Αυτή ήταν η δήλωσή του, με αρκετά σκληρό ύφος. Εν ολίγης μας λέει ότι οι μέρες ηρεμίας σας έχουν τελειώσει. Οι κυβερνήσεις σας έχουν επιλέξει, λέει, να έρθουν σε σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. Ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της συμμαχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Η Ρουμανία που σήμερα ανακοίνωσε ότι έδιωξε τον πρόξενο της Ρωσίας από τη χώρα, διακόπτει, λέει, κάθε διπλωματική σχέση που έχει με τη Ρωσία και μάλιστα ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας. Θα διαθέσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να αναπτύξει το καινούργιο της οπλοστάσιο. Και οι γειτονικές χώρες θα μπουν στο παιχνίδι, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να είναι μόνο βαριά λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τις δικές του μανίες και να μην δούμε ποτέ ένα πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Γενικά να μην δούμε άλλο πόλεμο. Φτάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δεύτερη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύωσμο σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είπαμε, ο Τζον Ράμπο θα είναι τον επόμενο καλοκαίρι, θα τον απολαύσει στους κινηματογράφους, το prequel, αλλά στις 10 Ιουνίου βγαίνει καινούργια ταινία του Steven Spielberg και την περιμένουμε πώς και πώς. Κυκλοφόρησε και το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day λέγεται. Είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, είπαμε 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, μην πάτε να το δείτε σε θερινό, θα το αδικήσετε. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε η Universal Pictures το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολύ αναμενόμενου Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, που να λέμε την αλήθεια δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ καλή με το Steven Spielberg. Αυτό μας εξητάρει ακόμη περισσότερο. Το σενάριο ανέλαβε επί χρόνια στενός συνεργάτης του, ο David Koepp, με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, το Jurassic Park, το The Lost World, το War of the Worlds, το Indiana Jones και αυτά, και το Indiana Jones. Είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Αυτό είναι το σημείωμα με το οποίο συνοδεύεται το τελικό τρέιλερ. Το cast είναι εντυπωσιακό. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell. Η τελευταία λέει ότι ο Steven Spielberg έχει πει ότι η ταινία, αν δεν γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου, πιθανόν είναι και η τελευταία του. Κάτι που αποκλείεται να συμβεί, θα σαρώσει στα ταμεία, είναι σίγουρο, και ελπίζουμε ο Steven Spielberg να έχει ακόμη όρεξη να γυρίζει ταινίες.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να ασχολείται και να αγαπάει το τένις όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε, αυτή θα ήταν η δεκαετία του. Και γιατί το λέω? Το λέω με αφορμή το φετινό Ρολάν Γκαρός που διεξάγεται ήδη, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εκτός του ότι ο Αλκαράθ δεν παίρνει μέρος λόγω τραυματισμού, ο Γιάννικ Σίνερ αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε από το 19χρονο Φονσέκα με μια μυθική ανατροπή. Ο Σέρβος προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Φοβερές στιγμές, θα το θυμάται για μια ζωή. Βλέπω ότι στο τέλος δάκρυσε κιόλας όταν πήγε να τον συγχαρεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εκτός από το αποτέλεσμα, συγκλονιστική είναι και η στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαντλήθηκε τόσο πολύ σωματικά που στο πέμπτο σετ έκανε μετό. Το έπιασαν οι κάμερες φυσικά. Φαινόταν εξουθενωμένος. Μετά το τέταρτο σετ φάνηκε ότι οι δυνάμεις του δεν είναι το ίδιο με την αρχή και γι' αυτό έτσι το αποτέλεσμα ήρθε έτσι εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 39 χρονών ο Σέρβος τενίστας. Θα ήθελε πάρα πολύ ένα ακόμα Ρολάν Γκαρός από τη στιγμή που έλειπε και ο μεγάλος αντίπαλος ο Αλκάραθ. Αλλά δυστυχώς το τένις είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Και θα αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά και θα σας πάω στη Μαντόνα που την έπιασε μια εξομολογητική τάση και αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος ερωτικός σύντροφός της. Ήταν ο Τζον Κένετ Τζούνιορ, αν είχατε την απορία. Μετά πήγε να το σώσει λίγο και είπε αυτός ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που δεν είναι πια εν ζωή. Βέβαια κανείς δεν την πίστεψε.
1: Tell me what this is all about.

Φυσικά ο Σινάτρα είναι αξεπέραστος, αλλά αν κατά λάθος βρεθεί μπροστά σας να ακούσετε την εκδοχή του Ρόμπι Williams σε αυτό το τραγουδί, το My Way, δώστε της μια ευκαιρία. Πραγματικά, και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που το λέει ζωντανά και καταθέτει την ψυχή του, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που ακούν συνεχώς τα ίδια τραγούδια? Και είμαι ένας από αυτούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το να ακούς συνέχεια την ίδια μουσική σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ασφάλεια, ψάχνεις συναισθηματική ισορροπία, τη χρησιμοποιείς τη μουσική για να νιώθεις ότι είσαι κάπου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αυξάνει την ντοπαμίνη, λέει, στον οργανισμό σου, μειώνονται οι κρίσεις πανικού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι πριν κάνουν κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια ή που έχει πάρα πολύ άγχος, ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω βέβαια εσείς να ακούτε συνέχεια νυχτερινή βάρδια, να είναι η δικιά σας συνήθεια, που ξέρετε μπορεί να αυξάνουμε και την ντοπαμίνη σας και να μην το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε καταπληκτικά. Αν μείνετε πίσω στην πόλη και δείτε τους άλλους να φεύγουν, ανεβάζουν διάφορα βίντεο από παραλίες στα social media, μην μελαγχολήσετε, και η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα όταν φεύγει ένα κομμάτι του πληθυσμού της. Κάντε βόλτες, πείτε τους καφέδες σας, κάτσε στον καναπέ και δείτε μια ολόκληρη σειρά από την αρχή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Μεγάλη προσοχή και στον ήλιο. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν είναι όπως και πριν κάποια χρόνια. Μην κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, και το μαύρισμα το πολύ δεν είναι πλέον στη μόδα. Διασκεδάστε, και την Τρίτη τα ξαναλέμε εδώ στη νυχτερινή βάρδια λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και προανάκριση διεξάγει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.